Galaxy 92.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: πιστό.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασα το γραφητήριο. Τι.
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες ήταν ντυμένοι νύφοι με μαγιό. Πάνω φορούσε αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά, στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά, με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, και κάθονται όλοι και είναι, λες και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις, βέβαια μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερί δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφθυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον Bachelor και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό, δηλαδή, πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Και εντάξει, τις χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια, θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ. Να μου πει ο άλλος, ξέρω, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε Bachelor, θα του έλεγα καλή τύχη.

Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα τι φάση είναι αυτή τώρα με την ανταλλαγή όρκων. Έχουμε άλλη ιστορία τώρα. Είχαμε πολιτικό θρησκευτικό, τώρα έχουμε ανταλλαγή όρκων. Να ευχηθούμε βεβαίως στο ζεύγος Αθηνάς Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα που αντίλαξαν ή αντάλλαξαν και τα δύο σωστά στο χαντάκι όρκους. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, αυτός μου θυμίζει πάρα πολύ τον Αναδιώτη. Όσο τον κοιτάω, μου θυμίζει τον Αναδιώτη. Συγγνώμη γι' αυτό, Αθηνά. Λοιπόν, αντάλλαξαν όρκους στην Πάρο. Είχαν κάνει λέει, το γάμο τους στο θρησκευτικό σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο το Σαββατοκύριακο της Eurovision. Γι' αυτό τον πήρε χαμπάρι κανένας μάλλον. Και τώρα κάνανε ανταλλαγή όρκων. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι μόδες είναι αυτές. Ανταλλαγή όρκων. Λέει, κάθισαν εκεί, είπαν δύο πράγματα. Λέει, είσαι αγαπώ αυτό, είσαι έτσι, αυτό, μη... και τα λοιπά. Συγκινητικά πράγματα. Μαζεύτηκαν και κάποιοι celebs στην Πάρο που έγινε το μυστήριο. Μπορείς να το πεις αυτό, τι είναι, είναι μυστήριο ανταλλαγής όρκων. Το αναγνωρίζει η εκκλησία μας αυτό. Δεν ξέρω. Ήταν και η Face Κορδέα και την κυνηγούσαν για το απότομο τέλος του Bonjourno. Εν τω μεταξύ, εγώ την Παρασκευή που σας έλεγα ότι κόβεται η εκπομπή, δεν είχα καταλάβει ότι κόβονταν την Παρασκευή. Δεν πήραν ανάσα οι άνθρωποι κατευθείαν. Και ήταν εκεί η κάμερα, ήταν η Σκορδά με τον σύντροφό της. Και τους κυνηγούσαν από πίσω για αυτό το θέμα. Το ζεύγος επέλεξε αντί για λίστα γάμου να στηρίξουν οικονομικά τον οργανισμό Slams Dunk, ο οποίος χρησιμοποιεί τον αθλητισμό σε εργαλείο ενδυνάμωση και στήριξη παιδιών και νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Μπράβο τους. Τώρα θα σταματήσουν τα κανάλια να κυνηγάνε την Οικονομάκου στο αεροδρόμιο. Δεν νομίζω, γιατί τώρα θα ρωτάνε Αθηνά, Αθηνά! Κάνα παιδάκι θα κάνετε, γιατί έτσι πάει συνήθως. Όταν αντιλαμβάνονται τα κανάλια ότι ένα celebrity έχει σχέση, τον κυνηγάνε από πίσω και του λένε μάθαμε ότι αυτό είστε μόνοι, βλέπω σήμερα, δεν είναι μαζί σας ο Μπρούνο. Μετά επισημοποιείται η σχέση. Άντε, πότε θα παντρευτείτε. Μετά παντρεύονται. Τώρα παιδάκι, μετά κάνουν παιδάκι. Μετά το επόμενο ποιο είναι, να τους πούνε πότε θα χωρίσετε. Πραγματικά δηλαδή.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει γίνει viral και το έχουν να μεταδώσει για κάποια site. Ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρα Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά, δηλαδή, άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε, θα πάω. Βέβαια, και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι, θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Πρωινό δεν αναφέρει, πρωινό συνήθως σου δίνανε γάλα ζεστό. Ένα ψωμί ήταν σαν πέτρα μαζί με μέλι, βούτυρο ή μαρμελάδα και ένα αυγό βραστό. Αλλά τώρα δεν τα αναφέρει. Λέει μεσημεριανό και βραδινό. Και λέει εδώ, Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά? Και προφιτερόλ. Βραδινό, σπανακόριζο με φέτα, αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό, στο στρατό επαναλαμβάνω, έτσι. Πουρές με στήθος κοτόπουλου, οπότε καταλαβαίνετε πόσο λίγο είναι το κοτόπουλο για να λέει πουρές με στήθος κοτόπουλου και όχι κοτόπουλο με πουρέ. Σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο επιθετικούς, πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τουαλέτες στο στρατό πρέπει να είναι συνέχεια κατηλημένες. Βραδινό αρακάς με φέτα. Τετάρτη, μεσημεριανό φακές, vegan burger παρακαλώ. Εδώ μεταξύ τα ακούτε όλα αυτά και νομίζετε ότι είναι ωραία. Μα δείτε το βίντεο, το vegan burger είναι μια ιδέα. Και προφιτερόλ, κάθε μέρα προφιτερόλ τους ταΐζουνε. Γι' αυτό γίνεις 100 κιλά στο στρατό, που φαντάζω ότι δεν τρώνε μόνο αυτά, τρώνε και σουβλάκια απ' έξω και τέτοια. Βραδινό Τετάρτης, ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ. Κάθε 3 ώρες προφιτερόλ, είναι δυνατόν. Πέμπτη, μεσημεριανό, μπούτι κοτόπουλου με ρύζι, φέτα τζατζίκι και προφιτερόλ. Σερπαντίνα τους πάει στο στρατό, έτσι. Δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν 2 σκοπιά. Βραδινό, πίτσα, πατάτες, φούρνου. Έλα Παναγία μου. Παιδιά, συγγνώμη, ποιος διέτο λόγος το να λαμβάνει αυτό το μενού του στρατού. Πραγματικά, για να το δει λίγο κάποιος. Είναι δυνατόν? Πίτσα, πατάτες, φούρνου και αναψυκτικό και ζάχαρες μαζί. Παρασκευή, μεσημεριανό, χοιρινό με πουρέ, ρώσικη σαλάτα και παγωτό. Τους πάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τυροκαυτερή, Πέμπτη, Παρασκευή, ρώσικη. Και παγωτό κιόλας, εδώ να δεις. Βραδινό, πουρές με ψάρι, Παναγία μου, φέτα, αναψυκτικό και μαντέψτε, προφιτερόλ. Σάββατο, μεσημεριανό, μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι, αλλάζει εκεί. Έχουν αλυθεί κάθε μέρα. Και αναψυκτικό. Βραδινό, παστίτσιο γιαούρτι και προφιτερόλ. Μα είναι δυνατόν? Κάθε 3 ώρες προφιτερόλ. Πώς θα πάνε να σκοπιά αυτοί οι άνθρωποι? Πώς κάνουν στρατό πραγματικά? Καταρχάς παχαίνουνε. Δηλαδή άμα τα ακολουθείς, άμα τα τρως όλα αυτά κάθε μέρα, πάμε τρως δηλαδή 2 κύρια γεύματα βραδινό. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Ναι, το πήρα το μήνυμα για τα σάντουιτς. Λοιπόν, θα γίνεις 100 κιλά. Αφού στην αρχή πας στρατό και χάνουνε, και εγώ είχα χάσει όταν πήγα στο κέντρο, αλλά μετά στη μονάδα γίνεσαι σαν τόφαλος. Μπας πιεντώσει, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή, λέει, ούτε ο Μπλέτσας δεν έχει φάει.

Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον καύσωνα στην Ευρώπη που δείχνουν φανάρια κυκλοφορίας να έχουν παραμορφωθεί από τη ζέστη, να έχουν λιώσει. Το οποίο μου κάνει και εμένα πολύ εντύπωση. Λέω, τι φανάρια είναι αυτά, από τι είναι φτιαγμένα, ρε παιδί μου. Και βλέπω από κάτω τα σχόλια τον κόσμο να γράφει τα γνωστά αλήτες δημοσιογράφοι που γράφετε ψέματα, να λιώσουν τα φανάρια, πλάκα μας κάνετε. Πώς βαθμούς είχε 800, παίζετε με τη λογική μας. Γράφει και μία εδώ. Δεν είναι υπερβολές, είναι η αδύρυτη πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Ποια κλιματική κρίση, βλακίες των αριστεριστών, γράφει έλα από κάτω. Το μόνο που λέω ντροπή, να, τι είναι τα φανάρια σοκολατένια. Η αλήθεια είναι τώρα ένα φανάρι για να αλλιώσει από τη ζέστη. Πρέπει να είναι πραγματικά από ένα υλικό το οποίο δεν ξέρω, φαίνεται υπερβολικό. Το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια. Μπήκα μέσα σε το Google, αλλά δεν είδα κανένα από τα θεωρούμενα αξιόπιστα site να το έχουν γράψει. Δηλαδή είναι μόνο εικόνες οι οποίες ανεβαίνουν στα social media και πιθανότατα να είναι και βίντεο τα οποία είναι με τη βοήθεια του AI. Σίγουρα στα ελληνικά site υπάρχουν. Λέει εδώ, λιώνουν τα φανάρια και οι δρόμοι σε Γερμανία και Ιταλία. Απίστευτες εικόνες. Η ερώτηση είναι γιατί στην Ελλάδα, γιατί δεν έλειωνανε, παιδί μου. Δηλαδή, εδώ έχουμε καλύτερη άσφαλτο. Τόσο καιρό που είχαμε εμείς καύσωνες τρεις μήνες και τα λοιπά, δεν λιώνανε. Και υπάρχουν και αυτά τα γνωστά τεστ που κάνουν, ρίχνουν τα αυγά στην άσφαλτο για να δουν αν τηγανίζονται. Όταν τα κάναμε εμείς αυτά στην Ελλάδα, ήταν πάρα από αυτοί. Ήταν ακόμα τρώγανε βελανίδια, ρε φίλε. Αλλά να σου πω κάτι. Η Ελλάδα θα ήταν η μοναδική χώρα που δεν θα είχε πρόβλημα να λιώσουν τα φανάρια κυκλοφορίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τα προσέχουμε.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Πήγε ο Διονύσης Σχοινάς στον Αρναούτογλου, που κάθε φορά παλεύω μέσα μου να μην τον πω Διονύσης Σχοινιά. Και καμιά φορά λέμε πάμε για μπάνιο στο Σχοινά, τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Πήγε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε ότι την πρώτη φορά που τηλεφώνησε στην Γκέντι Γκαρμπή, όταν γνωρίστηκαν, ξεκινήσαν να μιλάνε, λέει, 5 το πρωί. Εντάξει, δουλεύουν νύχτα οι άνθρωποι, δουλεύανε νύχτα τότε. Και κλείσανε, λέει, στις 2 το μεσημέρι. Αχ, αυτές τις μούφες δεν μπορώ. Ότι μιλούσαν από τις 5 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τι λέγανε, καλά, τι λέγατε από τις 5 μέχρι τις 2. Καταρχάς δεν τους πήρε, μήπως τον πήρε ο ύπνος αυτό και έκανε και άλλοι δεν άκουγε και μιλούσε, ή το αντίστροφο. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο βαρετός. Θέλω να πω, δεν ξέρω ποιος θα βαρέθηκε πιο γρήγορα από τους δύο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Καλημέρα σε όσους έχουν πρόβλημα με τα περιστέρια αυτόν τον καιρό. Τους έχουν κουτσουλήσει τα πάντα, το κεφάλι, το σπίτι, τα αμάξι. Ειδικά το αμάξι είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω πληρώσει 1000 ευρώ για να φτιάξω το αμάξι από την αρχή παλιότερα, λόγω των περιστεριών. Τώρα υπάρχει μια εφεύρεση εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ένας τύπος έχει φτιάξει μια έξυπνη συσκευή, λέει, για να κρατά καθαρό το χώρο του, για να διώχνει τα περιστέρια. Και τι κάνει, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό νεροπίστολο που λειτουργεί με μπαταρία, ένα μίνι υπολογιστή, μια κάμερα USB, ένα νευρονικό δίκτυο ανίχνευσης αντικειμένων ανοιχτού λεξιλογίου. Αυτός είχε πολύ ελεύθερο χρόνο, αυτός κανονικά ξυνότανε. Δύο σερβοκινητήρες, υπάρχει αυτό το πράγμα, αντιστάσεις και ένα τρανζίστορ για την ενεργοποίηση του νεροπίστολου. Ο δημιουργός κατασκεύασε έναν πύργο με AI. Το σύστημα είναι πολύ απλό. Η κάμερα USB εντοπίζει το περιστέρι όταν πλησιάζει την περίμετρο, το αναγνωρίζει το νευρονικό δίκτυο και οι σερβοκινητήρες, άκου Παναγία μου, σερβοκινητήρες, στρέφουν τον νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας προς τον εισβολέα για να τον απομακρύνουν. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η φάση με τους φιλόζωους, μπορεί αυτό να σε οδηγήσει σε αυτό, να φας καμιά καταγγελία. Πλέον έχουν γίνει επικίνδυνα τα πράγματα. Ας πούνε, ο κύριος αυτός ασκεί ψυχολογική βία και σωματική βία στα περιστέρια. Ή μπορεί να σε βρίσει καμιά γιαγιά από αυτές που πάνε και τα ταΐζουν. Έχουμε μια γιαγιά εκεί στη γειτονιά. Μιλάμε, έχουμε, μαζεύονται όλα τα περιστέρια του Δήμου σε μια πλατεία που έχουμε εκεί. Και πάει αυτή και πετάει ψωμιά και μαζεύονται όλα. Γίνεται χαμός. Είναι σαν να βρεις, σαν να ζεις τα πουλιά του Χίτσκοκ. Ένα πράγμα. Χειρότερα, μην σου πω. Καλύτερα να ήμουν στην ταινία του Χίτσκοκ παρά σε αυτό που ζω. Εν τω μεταξύ, για να παρκάρουμε εμείς εμάς εκεί τώρα στην περιοχή, έχουμε στα μπάρι το που πάνε και αφοδεύουν τα περιστέρια, γιατί υπάρχουν αυτά τα καλά καλώδια, τα χοντρά της ΔΕΗ, παντού στη γειτονιά. Και όταν παρκάρεις, κοιτάς τον ουρανό. Άλλοι κοιτάνε πώς θα παρκάρουν, πώς θα κάνουν πιστογωνία. Εμείς στη γειτονιά μου κοιτάμε στον ουρανό. Νομίζουν ότι είμαστε τίποτα, κοιτάμε τίποτα αμερομήνια, τίποτα Ινδιάνοι. Μήπως κάνουμε το χορό της βροχής. Αλλά πού να φανταστούν εμείς που προσπαθούμε να γλιτώσουμε τη ζημιά στη βαφή.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Καλά, οι άλλοι ακόμα βαράνε πέναλτι. Τώρα τελειώσανε. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη 30 Ιουνίου. Παιδιά, πρεσβειοποία, συγγνώμη, δεν είναι τίποτα, είναι η ηλικία. Μα τα κάνουν τα γράμματα και αυτοί σε αυτό εδώ το σύστημα, λες και είμαστε τίποτα. Έχουμε με γεφυτικό φακό, μήπως είπατε ερευνητές, σαν τον Ινδιάνα Τζόνς, θα διαβάσουμε τα ιερογλυφικά. Τρίτη 30 Ιουνίου, καλημέρα σε όλους, τελευταία μέρα του Ιούνιου, πολύ ζεστή αναμένεται σήμερα. Ωραία πάσα έδωσε, πάμε στον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ζέστες, παιδιά. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις από 3 ως 6 μποφόρ. Θα φυσάει με ένα αλλά θερμοκρασία από 22 ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, δεν είμαστε και Βρετανία ή Γαλλία, αλλά την έχουμε τη ζέστη μας σήμερα. Το κατάλαβα χθες το βράδυ που περπατούσα το βράδυ κατά τις 9 παρά. Έχασα και το Βραζιλία, η Ιαπωνία. Τα έχω χάσει όλα. Δεν έχω δει το Μουντιάλ. Αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Περπατούσα το βράδυ και είχε ζέστη. Ενώ κανονικά προχθές το βραδάκι είχε μια δροσούλα, είχε αέρα, είχε αυτό κτλ. Σκάμε και στο στούντιο εδώ με το κοντίσιο που δεν είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τα μηνύματά σας περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Έλεγα προηγουμένως ότι ακόμα βαράνε πέναλτι. Αυτοί τώρα τελείωσαν στο, παιδιά, αποκλείστηκε η Ολλανδία. Αποκλείστηκαν μέσα σε ένα βράδυ Γερμανία και Ολλανδία. Παραλίγο να αποκλείστηκε η Βραζιλία. Δηλαδή αυτό το Μουντιάλ είναι καταρχάς είναι θρίλερ το Μουντιάλ αυτό, διότι όλα τα μάτς κρίνονται ή στις καθυστερήσεις ή στα πέναλτι. Είχαμε δύο μάτς που κρίθηκαν στα πέναλτι. Το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία πριν από λίγα λεπτά με 3-2 στα πέναλτι, κανονικός αγώνας 1-1. Και η Παραγουάη, ναι καλά ακούσατε, η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι 4-3 με κανονική διάρκεια 1-1. Η Βραζιλία έκανε την ανατροπή και κέρδισε στο 93-94 με 2-1 την Ιαπωνία, η οποία είχε προηγηθεί. Και έχουμε το πρώτο ζευγάρι του γύρου των 16, που είναι Καναδάς-Μαρόκο, το Σάββατο στις 8. Το βλέπω τον καημένο τον Καναδά να χαιρετάει. Η Παραγουάη θα παίξει την Κυριακή και η Βραζιλία το ίδιο, αλλά με άλλους αντιπάλους. Και τα λέω αυτό εδώ με πολύ πόνο, διότι χτες, λέω και εγώ τώρα, εντάξει, Γερμανία-Παραγουάη εύκολο θα είναι, εντάξει, ας πούμε, βάζω το μάτι στο λάπτοπ, πέφτω στο κρεβάτι, με πήρε ο ύπνος. Ξυπνάω σε κάποια φάση, βλέπω 1-1. Λέω όχι, ρε φίλε. Αλλά ήμουν τόσο κομμάτια που λέω τώρα, είπα να όχι, ρε εσύ, και ξακοιμήθηκα. Ξυπνάω το πρωί, μπαίνω στο κινητό, βλέπω αποκλεισμό τη Γερμανία και βλέπω Μαρόκο-Ολλανδία. Έπαιζαν ακόμα. Λέω αυτοί ακόμα, πώς έλεγε εκείνη η διαφήμιση που έλεγε, στο Βιλαμπάχο ακόμα τρίβουνε. Πάμε τα πρώτα σας μπινελίκια. Περιμένω στο galaxy92.gr και στο live24. Ποιο σα πήραξε πρωί-πρωί? Εγώ σας είπα το μπινελίκι μου, έχασα το μισό Μουντιάλ. Το μισό Μουντιάλ έχει περάσει, ρε φίλε. Τα βλέπαμε, πώς βλέπαμε παλιά όλα τα μάτια, πώς τα καταφέρναμε.
2: Galaxy 92.
0: Είναι φοβερό, θυμάμαι, ξενυχτούσαμε, κάναμε. Τώρα, εγώ αν καθόμουν να δω. Εγώ σου λέω, άσε το Γερμανία-Παραγουάη, πες ότι θα έπεφτα. Α πούμε, για να ξυπνήσω να δω το Ολλανδία-Μαρόκο που ήταν ντέρμπι. Και το άλλο ντέρμπι τελικά αποδείχθηκε. Θα έπρεπε να είμαι ακόμα σπίτι.

Έτσι που λέτε. Τι μου τι άλλο είναι αυτό να πούμε. Καλά και αυτή η Γερμανία, ρε μωρή Γερμανία. Δηλαδή μια φορά στηρίξαμε, σε υποστηρίξαμε μια φορά. Τέλος πάντων. Μια φορά παίξαμε Γερμανία για κατάκτηση και την αποκλείστηκε από τους 32, ρε φίλε. Είναι φοβερό έτσι. Αυτό είναι το πρώτο πινελίκι της ημέρας για μένα. Όπα, συγγνώμη. Και ο Θοδωρής εδώ στέλνει και αυτό τον πρώτο πινελίκι της ημέρας. Λέει τον πήρε ο ύπνος στα μισά, λέει, του Γερμανία Παραγουάη. Σαν και εμένα. Ναι, μα είναι ώρα αυτή, 11.30 ώρα φάζουν τώρα να δούμε μάτς, δηλαδή. Δεν θυμάμαι το μεταξύ, τότε που γινόταν το 94 στην Αμερική, που έπαιζε και η Ελλάδα, είχε πάει στο Μουντιάλ. Πώς τα βλέπαμε εκείνα τα μάτς. Μάλλον ήμουν πιο νέος, δεν είναι ότι ήταν οι ώρες διαφορετικές. Θυμάμαι πάντως ότι το Αργεντινή-Ελλάδα, εκείνη την τεσσάρα που είχαμε φάει με τον Μαραντόνα, με τη φοβερή εκείνη ομάδα του Αλκέτα Παναγούλια, ήταν κανονική ώρα. Θυμάμαι ότι είχαμε δει το μάτς απόγευμα και μετά πήγαμε και είχαμε δει Στέρεο Νόβα. Και κλαίγαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιορτάζει ο... Περίμενε, γιορτάζουν οι Απόστολοι. Ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια πολλά στην Αποστολία Ζώη και στον Απόστολο Γκλέτσο. Ο Τόλης, αυτό το ωραίο έτσι λαϊκό όνομα. Τόλη, πού είσαι Τόλη, Τόλη. Χρόνια πολλά στους Απόστολους. Είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, που τώρα τελευταία περνάει μια κρίση γενικότερα. Ημέρα αστεροειδών, ημέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την απελευθέρωση της χώρας από το Βέλγιο το 60, το Κονγκό το οποίο παίζει με την Αγγλία την μεθαύριο. Και γιατί λέω ότι είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Καταρχάς να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Ή μάλλον να το πούμε, κάτσε να το πούμε. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα γιατί γιορτάζει ο Άγιος Θεοβάλδος. Και γιατί είναι μεγάλη μέρα ο Θεοβάλδος, γιατί είναι ο Άγιος μας, διότι είναι προστάτης των Εργένιδων και των Καρβουνιάριδων. Μεγάλη χάρη σου, Άγιε Θεοβάλδε. Υπάρχει εκκλησία, είναι καθολικός ο Άγιος, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Όσο και να ψάξετε, αγαπητοί Εργένιδες, δεν θα βρείτε εκκλησία Θεοβάλδου στην Ελλάδα, γιατί είναι καθολικός. Γι' αυτό θα αλλαξοπιστήσω εγώ, θα γίνω καθολικός, γιατί εκεί τουλάχιστον οι Εργένιδες έχουν έναν Άγιο. Και άκου τώρα, αυτός ήταν Άγιος όχι επειδή ήταν εγκομενιάρης και δεν παντρευότανε και γι' αυτό το λόγο. Γιατί αυτός ήθελε να το αντίθετο, ήταν ερημίτης. Ήθελε να είναι ερημίτης και να μην ασχοληθεί ούτε με τις γυναίκες, ούτε. Να ασχοληθεί με τις γυναίκες, λες και είναι χόμπι. Να μην ασχοληθεί ούτε με τις γυναίκες, ούτε με το στρατό. Γιατί του είχαν πει ότι πρέπει να πάει να πάει στο στρατό, να πάει σε μια εκστρατεία. Θυμάμαι, υπήρχε ένας πόλεμος τότε μεταξύ του ξαδέρφου του, λέει, που ήταν ο κόμις του Μπλουά. Και ένας άλλος που ήταν ο διάδοχος της Βουργουνδίας, τότε πλακώνονταν, σκοτώνονταν μεταξύ τους. Και του είπανε, λέει, τώρα η σειρά σου να πας να γίνεις ο ηγέτης του στρατού. Και λέει, όχι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι για αυτά πράγματα, θα γίνω ερημίτης. Και έγινε ο προστάτης των Εργένιδων. Και μεταξύ αυτών δεν είναι μόνο των Εργένιδων, είναι ο προστάτης των αγροτών, των υνοπαραγωγών, των παπουτσάδων, των κατασκευαστών ζωνών, των καρβουνάδων, των Εργένιδων μεταξύ άλλων, αυτών που έχουν πυρετό, αν έχετε πυρετό, να κάνετε προσευχή στον Άγιο Θεοβάλδο. Είναι προστάτης των ματιών, έτσι, είναι προστάτης του ξηρού βήχα, προσέξτε, όχι του παραγωγικού, φοβερό, είναι προστάτης της, μάλλον είναι ο πολέμιος της υπογεννητικότητας, της στηρότητας, τη στηρότητα ή τη υπογεννητικότητα, και είναι ο Άγιος που προστατεύει από τις κρίσεις πανικού. Σοκ! Το ξέρατε σε αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Θεοβάλ. Παιδιά, μεγάλη χάρη του. Θα πάω να ανάψω ένα κερί μετά για όλα αυτά. Σαν σήμερα, το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακήρυξη τη δυτική. Συγγνώμη. Στην ανακοίνωση τη διακήρυξη ενός νέου κόμματος τη πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω, παλιότερα το θυμάστε, τη Πολάν, με την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως αρχηγός, αλλά και για πολλά χρόνια υπέγραψε τον πολιτικό του θάνατο. Βέβαια αναστήθηκε στη συνέχεια χάρη στο Μητσοτακέικο, το οποίο του έδωσε χάρη, αλλά δεν μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, λένε ότι θα κάνει νέο κόμμα. Προσωπική μου εκτίμηση, δεν πρόκειται. Και πάνω απ' όλα δεν πρόκειται γιατί είναι σε μεγάλη ηλικία. Σαν σήμερα το 1996, άλλη ιστορική ημέρα, τι γίνεται σήμερα. Ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με 2.732 ψήφους έναντι 2.324
του Άκη Τσοχατζόπουλου και είχε κάνει τότε, είχε βάλει το φοβερό δίλημα, λέει ή θα με ψηφίσετε αρχηγό, πρόεδρο του Πασόκ ή παρετούμε από πρωθυπουργός, νομίζω. Νομίζω ότι ήταν ήδη πρωθυπουργός τότε, γιατί πότε πέθανε ο Ανδρέας. Είχε πεθάνει πριν από λίγες μέρες ο Ανδρέας και έγινε πρωθυπουργός Σιμίτης, αλλά δεν ήταν πρόεδρο. Και λέγανε ότι μπορεί να έχουν πρόεδρο τον Άκη, πρωθυπουργό τον Σιμίτη. Και λέει, εγώ αν δεν με ψηφίσετε πρόεδρο του Πασόκ, εγώ παρετούμε. Παρετούμε τώρα. Άρε Σιμίτα ρε. Πάει κι αυτός. Και τώρα ξεμείναμε με τον Γκουλ και τον Τσίπρα. Και τον Αδρουλάκια. Ο Άγιος Θεοβάλδος να βάλει το χέρι του για το καλό της χώρας. Το προστάτης των Καρβουνιάριδων και των Εργένιδων.

0: The road to hell, ο δρόμος για την κόλαση. Αυτό να ακολουθούν οι Γερμανοί μετά τον αποκλεισμό. Καλημέρα στο Φάνη που μας στέλνει πολύ έτσι ωραία σχόλια για τη μουσική. Καλημέρα στην Αλίκη από Παγκράτη. Λέει, μπορείτε να πείτε στον κύριο Χαρισόπουλο με δύο σίγμα, με ένα γράφουμε, να μην ξεχνιέται στο μικρόφωνο. Θέλουμε να ακούσουμε μουσική. Και επίσης λέει, έλεος με το Μουντιάλ. Ναι, συγγνώμη που ασχολούμαστε με το μεγαλύτερο γεγονός στον κόσμο αυτή τη στιγμή, κυρία Λίκη. Δηλαδή, έχουμε τον πόνο μας τώρα, έχουμε και τα παράπονα, κατάλαβες. Συγγνώμη που ασχολούμαστε με το. Τι θα σας πω, για την Ιουλία Καλυμάνη. Καλημέρα στο Θοδωρή. Όλοι λέει παραμιλά. Αυτά βλέπει η Αλίκη και λέει, είναι έλεος με το Μουντιάλ. Ο Θοδωρής λέει, όλοι παραμιλάμε, λέει, με τον Ιφικό της Οικονομάκου. Ρε εσύ Θοδωρή, 7 και 19, εσύ παραμιλάς με τον Ιφικό της Οικονομάκου, πραγματικά δηλαδή. Μηνύματα στο galaxy92.gr, εδώ να στείλετε. Τα πρώτα σας πινελίκια, καλημέρα και στην Άννα, η οποία ρίχνει το πρώτο πινελίκι, γιατί την έκλεισε Νταλίκα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Οι Νταλίκες αυτές τις ώρες είναι, πώς λέει ο τραγούδι, Νταλίκες, περιμένει στη βράδια. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για το Μουντιάλ και θα εκνευρίσουμε την Αλίκη, είναι φοβερό ότι άμα και να κάτσεις να δεις αγώνα αυτή την ώρα που τα δείχνουν, δεν μπορείς να το δεις με την ησυχία σου. Δεν μπορεί να, τώρα να είσαι 4 ώρα το πρωί την τηλεόραση ανοιχτή. Εκεί βέβαια έχουμε έναν στη γειτονιά, έναν παππού, ο οποίος τα έχει τσίτα, παιδιά. Εγώ αν ήμουν από πάνω θα του είχα κάνει μήνυση. Περνάω. Καμιά φορά που γυρνάω από έξοδο, γυρνάω ξέρω εγώ μία η ώρα, δύο η ώρα το πρωί, έχει ανοιχτά τα παράθυρα και ακούει μέσα, ναι, καλά, είναι κουφός, είναι, μπορεί να είναι και κουφός. Αλλά τον από πάνω δεν το σκέφτεται ρε φίλε, αυτός έχει αϊπνίες, βάζει τηλεόραση, είναι φοβερό το πράγμα. Και εγώ έβλεπα τις προάλλες, έβλεπα το μάτς στο γυρισμό που είχα γυρίσει με τη Βραζιλία, ποιος έπαιζε, μία η ώρα το πρωί και το είχα βάλει στο ένα για να μην ενοχλεί. Και δεν άκουγα τίποτα και λέω δεν έχει νόημα να κάνουμε ξεχωριστό Μουντιάλ, να κάνουν άλλο στην Αμερική, να κάνουμε άλλο στην Ευρώπη, να κάνουμε μόνο το Euro, δεν ξέρω. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Αλίκη, μείνε εδώ.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Ένα τραγούδι που είχε συνδεθεί με τα αθλητικά γεγονότα, γιατί, να που λέγαμε πριν για το Μουντιάλ, γιατί είχε ένα βίντεο με όλα τα bloopers, όλες τις γκάφες που κάνουν οι αθλητές, που τους φεύγει μπάλα, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτά που δείχνανε, θυμάστε που δείχνανε παραμονή πρωτοχρονιάς ή ανήμερα πρωτοχρονιάς στα δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα, που λέγανε και ας δούμε τώρα μερικά αστεία στιγμιότυπα από αθλητικά γεγονότα από τη χρονιά που πέρασε. Οι παλιότεροι θυμούνται ότι δύο πράγματα βλέπαμε πρωτοχρονιά στην ελληνική τηλεόραση. Το ένα ήταν μπαλέτα Moulin Rouge, παραμονή γύρω στις 2 η ώρα το βράδυ, για να μην μπορούν να το δουν οι νεότεροι, να το δουν μόνο οι πατεράδες. Και το άλλο ήταν, μάλιστα στο κρατικό κανάλι τώρα έτσι, και το άλλο ήταν τα bloopers, τα αθλητικά. Καλημέρα Μάρια από Νέο Φάλιρο. Υπομονή λέει, τι να κάνουμε, υπομονή κάνουμε. Βέβαια εντάξει τώρα καταλαβαίνω και τις γυναίκες, ρε παιδί μου, γιατί βαριούνται με το Μουντιάλ, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Να βάλει ο Άγιος Θεοβάλδος στο χέρι του. Υποψήφια βουλευτής, να αλλάζουμε θέμα. Υποψήφια βουλευτής, σύμφωνα με τα site που διαβάζω της Πλεύσης Ελευθερίας, παλιότερα το 2023 στην Κόρινθο, συνελήφθη, πρώην υποψήφια βουλευτής, συνελήφθη να βάζει φωτιά, λέει, στην περιοχή της Κορινθίας. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει και βίντεο. Η 57χρονη πήγε μαζί με το σκύλο της στο σημείο που έβαλε τη φωτιά σε ξερά χόρτα. Ναι, τώρα τι ας πάμε εδώ πέρα. Ως δικαιολογία για τη φωτιά, σύμφωνα με το κανάλι, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως της έπεσε το ακουστικό. Α, και βαρύκοη. Όχι ότι είναι κάτι κακό, και έψαχνα να το βρει και μετά ότι σταμάτησε για να αφαιρέσει, λέει, ένα τσιμπούρι από το σκύλο της. Ρε φίλε, έχω ακούσει γελίες δικαιολογίες, αλλά αυτό πράγμα είναι κάτι άλλο. Έπεσε, λέει, το ακουστικό μου και έψαχνα να το βρω, λέει, και σταμάτησα να αφαιρέσω ένα τσιμπούρι από το σκύλο. Βέβαια, το θέμα είναι ότι, ξέρεις, καμιά φορά τα βίντεο είναι λίγο παραπλανητικά. Δηλαδή, δείχνουν, ας πούμε, ότι βάζεις φωτιά και μπορεί όντως να σκύψεις να δες τα κορδόνια σου. Μην ξεχνάτε αυτή τη φοβερή συγκλονιστική υπόθεση με τα δύο νεαρά παιδιά από την Πάτρα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν και οι οποίοι ακόμα δεν έχει αποδειχθεί τελικά αν είχαν πάει για βοήθεια ή όχι. Οι ίδιοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι είχαν πάει να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και επειδή είχαν πάει το βράδυ εκεί να βοηθήσουν, βρέθηκαν μπλεγμένοι. Τους συνέλαβαν, τους βάλαν τους μπουζούς.

Γεια σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει η Ρούλα. Χθες έπεσα το βράδυ για ύπνο με μια ευχή να αποκλειστεί η Γερμανία και μα τον Άγιο Θεοβάλτο εισακούστηκα. Είναι Θεοβάλδος. Καταρχάς, σε παρακαλώ πάρα πολύ να λέμε σωστά το όνομα του Αγίου αυτής της εκπομπής. Άγιος Θεοβάλδος. Γιατί ρε Ρούλα τη Γερμανία, γιατί έτσι. Παίξαμε 10 ευρώ, ρε Ρούλα. Τα χάσαμε, τα κερδίζαμε 120. Γιατί είσαι τόσο εναντίον μας, δηλαδή είναι φοβερό, πραγματικά. Σούπερ γκέλ αφιερωμένο στη Ρούλα που το είπε και το έκανε, απέκλεισε την Deutschland. Το μεταξύ να σας πω κάτι, έτσι πως το βλέπω το Μουντιάλ και εμείς να πηγαίναμε ελπίδες θα είχαμε. Δηλαδή άμα όλες οι μεγάλες ομάδες είναι κλάψτες.

0: άσχετο. Σήμερα έχει πανσέλινο. Νόμιζα ότι ήταν χθες η πανσέλινο, αλλά είναι σήμερα τελικά. Πολύ ωραία. Βγείτε έξω έτσι, με το τέρι σας να κάνετε μια ρομαντική βραδιά. Προς το παρόν, ένα ρομαντικό πρωινό με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, πω τη ζέστη είναι αυτή εδώ, μέσα στα σκάσω. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός είναι καλύτερα από άλλες φορές, αλλά έχει την πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά, προς το παρόν δεν θα βρείτε κανένα πρόβλημα. Προσέξτε λίγο την Κηφισίας, για ένα περίεργο λόγο έχει ένα μποτιλιάρισμα. Έχει ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Σπύρου Λούη. Εκεί στη Ριζάριου, στο ύψος της Ριζάριου, στην κάθοδο, μέχρι να φτάσετε στο κολέγιο Αθηνών. Θα δυσκολευτείτε. Μετά είναι οκ, η κάθοδος. Η άνοδος έχει πρόβλημα από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Κλασικά η Μεσογείο με το πρόβλημα της καθόδου από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κατεχάκι έχει δει και χειρότερες μέρες. Η Ηλιούπολη κολλάει ψηλά μέχρι να φτάσετε Καρέα και λίγο και Σαριανή πιάνει τον μποτιλιάρισμα στη γνωστή ανηφόρα της κόλασης. Η Παραλιακή έχει πυκνή ροή. Η Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι GG και μετά μπορώ να σου πω ότι είναι και ψιλοκαλούτσικη. Η Βασιλή Σοφία Βασιλέω Κωνσταντίνου είναι μποτιλιαρισμένε, όπω επίση και η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, κυρίω από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Φανταστείτε ότι και η Παραλιακή μέχρι τον Πειραιά είναι μια χαρά, δηλαδή προ το παρόν τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα. Είμαι με την Αγγλία, λέει η Ρούλα, και συγγνώμη για τα λάθη, οδηγάω και γράφω. Παιδιά, σα έχω ξαναπεί, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μην γράφετε την ώρα που οδηγείτε. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να γράψετε μήνυμα αλλιώς. Θα να πω, λίγοι άνθρωποι είστε στο γραφείο ή στο σπίτι. Δεν θέλω να μου γράφετε μηνύματα όταν είστε στο αυτοκίνητο. Θα τρακάρετε μετά και μετά θα έχω τύψεις. Ρε Βαγγέλη, λέει, οι κακομύριδες, τι πάθανε οι κακομύριδες, οι απόγονοι της Μέρκελ. Λέει ο Παναγιώτης. Ναι, ρε φίλε, αλλά μαζί με τους απόγονους της Μέρκελ πάθαμε και εμείς να πούμε. Λοιπόν, η Μάρθα λέει, υπάρχουν και super girls που κλαίνε πραγματικά. Ρομαντική Μάρθα. Σ' αγαπώ, Μάρθα, για αυτό που έγραψες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο γιος μου ένα βράδυ επέστρεφε σπίτι και έσκυψε να χαϊδέψει μια γάτα. Και το συνέλαβαν ως ύποπτο για μια φωτιά που είχαν βάλει σε ένα ATM σε κοντινή περιοχή. Παιδιά, όντως είναι επικίνδυνο. Εγώ ελπίζω να ξεμπέρδεψε ο γιος. Κοίτα τον Καημενούλη, πήγε να χαϊδέψει μια γάτα. Δεν ξέρω, πλησιάζω γάτα. Μια φορά, παιδιά, εγώ πηγαίνω για τρέξιμο περπάτημα τα απογεύματα, ειδικά το καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή είχα ανέβει στο άλσος Βεϊκού από την πίσω πλευρά, που πας από Φιλοθέη, που είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί να πάτε κάποια στιγμή που δεν θα είναι η μέρα που θα έχει αέρα. Σας πω γιατί. Γιατί εκείνη την ημέρα είχαν βγάλει προειδοποιητικό για πυρκαγιά. Ή δεν είχαν βγάλει, και εγώ νόμιζα ότι είχαν βγάλει, γιατί είχε πάρα πολύ αέρα, είχε πολύ ζέστη. Και με πιάσαν αμέσως οι φόβοι. Λέω, σκέψου τώρα, λέω, κάποιος τρελός να βάλει φωτιά εδώ πέρα και να με δουν εμένα που περπατάω μες στο δάσος. Και μετά ξανατρέχω για να φύγω. Και λέω, τώρα που τρέχω και φεύγω, είμαι ακόμα πιο ύποπτος. Και λέω, σκέψου τώρα στα καλά του καθουμένου τι μπορεί να πάθεις, έτσι. Δηλαδή να περπατάς σε ένα δάσος και να πιάσει φωτιά το δάσος και να τσιμπήσουν εσένα, γιατί είσαι εμπριστής. Οπότε ναι, να κρατάμε μια πισινή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, μετά θα έλεγα κι εγώ σαν αυτή τη βουλευτίνα, θα έλεγα πήγα να βγάλω ένα τσιμπούρι από το σκύλο, μου πέσε το ακουστικό κτλ. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, όλοι είστε υπέρ της αποκλεισμού της Γερμανίας. Αλλά παιδιά, σας θυμίζω, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Αυτό από το μνημόνιο σας έχει μείνει αυτή η έχθρα, αυτό το... Τέλος πάντων. Ναι, όταν μείνει το Μουντιάλ να παίζει μέσα το πράσινο ακροτήρι και η Γκάνα, θα σου πω μετά πώς θα σου λείψει η Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, μια που λέγαμε για πυρκαγιές και φωτιές και τα λοιπά, να άβεις φωτιές, πλέον λέει δεν επιτρέπουν οι αεροπορικές εταιρείες να βάζεις, λέει, power bank πού να τις βάζεις, στη βαλίτσα. Γιατί έχουν, λέει, διπλασιαστεί οι εκρήξεις power banks σε ένα χρόνο. Μάλιστα, νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν είχε απογειωθεί ένα αεροπλάνο. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Πρόσφατα το λέγαμε. Από το Μάιο του 25, οι αεροπορικές εταιρείες προσέθεσαν στις οδηγίες τους πως οι επιβάτες των πτήσεων δεν έπρεπε να τοποθετούν τα power banks, τις συσκευές ατμίσματος. Και αυτές επικίνδυνες. Ξανακραγούν μόνες. Τα ασύρματα ακουστικά και όποια άλλη συσκευή έχει μπαταρία ιόντων λιθίου στις βαλίτσες. Λιθίου, όχι λιθίου. Ηλίθιος είναι αυτός που τα... Ναι. Πρέπει να τις έχουμε στη χειραποσκευή, λέει. Έκτοτε έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των εκρήξεών τους, με τα power banks να έχουν αναρριχηθεί στο νούμερο 1 της λίστας. Σε πολλές αρχές αεροπορίας. Τι είναι οι αρχές αεροπορίας? Χαρακτηριστικά, το 2024 τα περιστατικά που είχαν αναφερθεί στις Βρετανικές αρχές ήταν 316. Φοβερό, τα power banks. Οι νέες οδηγίες αυστηροποιήθηκαν, λέει. Προέκυψε ο περιορισμός των έως 2 power banks ανά επιβάτη. Πώς θα το μετράνε αυτό? Απαγορεύτηκε η επαναφόρτιση του power bank στην πτήση. Και εσύ πόσο busy είσαι πια που θες να επαναφορτίσεις το power bank στην πτήση πια? Τονίστηκε ότι οι συσκευές πρέπει να είναι προστατευμένες, δηλαδή να τοποθετούνται στις αρχικές συσκευασίες ή σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα ή σε προστατευτική θήκη ή να καλύπτονται οι ακροδέκτες και προσβάσιμες όχι πάνω στον ντουλάπι αλλά στα πόδια μας. Καλά, εντάξει, ναι. Εν τω μεταξύ, θυμάστε κάποτε που λέγανε ότι απενεργοποιήστε τα κινητά σας κτλ.? Έχετε δει κανέναν να απενεργοποιεί κινητό σε πτήση πλέον? Όλοι μιλάνε κανονικά ορισμένοι. Είναι τόσο γιόλο. Έλα, ναι, ξεκινήσαμε τώρα. Σε καμιά ωρίτσα θα έχουμε προσγειωθεί. Ναι, ναι. Όχι, καλέ, δεν πειράζει. Αφού τώρα όλοι εδώ μιλάνε. Να, δίπλα μου παίζει μια κοπέλα, Super Mario. Ναι, όχι, όχι. Για παίζει, τούλα τι κάνει. Εντάξει, με αυτό το κλασικό το ελληνικό που φωνάζουν, ρε φίλε. Χτες ήμουνα. Γυρνούσα τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Σας πάω σε άλλο θέμα. Περπατούσα στο δρόμο χτες, λοιπόν, και ήταν μια κυρία. Μια κυρία, εν πάση περιπτώσει, η οποία μάλλον μιλούσε με τη μητέρα της. Παιδιά, πρέπει να μας έχει ακούσει όλη, να την έχει ακούσει όλη η Νέα Ιωνία. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Η μητέρα της, μεταξύ, επειδή έμαθαν όλοι περαστικοί, μάθαμε ότι η μητέρα της είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και αυτή της επέμενε να μην το ψάχνει παραπάνω, λέει. Και να σου πω, να μην αρχίζεις πάλι τα ίδια, γιατί καλύπτεις τώρα, προσπαθείς να... εγώ θα εκραγώ τώρα από την οργή μου. Και μας είχε ακούσει, την είχε ακούσει μάλλον, όλη η περιοχή. Είχε μάθει τι πρόβλημα έχει η μάνα της, γιατί δεν παίρνει τα χάπια. Μετά κάποια στιγμή της φώναζε και η μάνα της, ακουγόταν από την άλλη άκρη της γραμμής, φώναζε η μάνα και ακουγόταν από το τηλέφωνο. Και λέω, ρε φίλε, τι λαός είμαστε πραγματικά? Είναι φοβερό, δηλαδή, να έχεις σκέψου να είσαι ξένος και να ακούς Έλληνες. Πήγα τις προάλλες να πιω ένα καφέ σε μια πλατεία. Δεν μπορούσες να ακούσεις τον εαυτό σου. Όλοι ουρλιάζανε. Τώρα κάποιος θα πει και εσύ φωνάζεις τώρα, δες πάνω.

0: Γεια σου, ρε Μάρθα, γειτόνισσα, καλημέρα. Είμαστε γείτονες, λέει Βαγγέλη.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μου δώσατε λαβή να μιλήσω για αυτή τη μεγάλη μάστιγα που υπάρχει αυτόν τον καιρό. Ποια μάστιγα? Είναι πολύ απλό.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος μιλάει στο κινητό αλλά σε ανοιχτή ακρόαση. Γιατί πρέπει να τους ακούσουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε όλοι τι κάνουν στη ζωή τους. Το κινητό έχει μια βασική λειτουργία. Είναι τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτός που σε παίρνει τον ακούς εσύ μόνο. Αλλιώς θα βάζαμε ένα ντελάλι να τα λένε. Ακούσατε. Χθες χώρισα και σήμερα το συζητάω με τον κολλητό μου. Τι άποψη? Όχι, δεν είναι αυτό το τηλέφωνο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το χωνί της αντίστασης. Λοιπόν, το κινητό, λοιπόν, από όσους ορισμένους φίλους και φίλες, ότι έχει μια βασική λειτουργία. Έχει το ακουστικό το οποίο πάει στο αυτί σου για να ακούς μόνο εσύ αυτά που λένε. Και έχει και ένα μικρόφωνο το οποίο πρέπει να μιλάς χαμηλόφωνα για να ακούει μόνο αυτός με τον οποίο μιλάς. Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα και κάθε κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Ναι, του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που κάνουν, ρε παιδί μου, που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλοι. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι? Και δεν καταλαβαίνει γιατί, δηλαδή, του ακού που ακού να βγάζει και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνει το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλο πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότο σε αεροπλάνο. Και είναι ο άλλο. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε. Ναι. Και έτσι ήταν και αυτή χθες που μιλούσε και φώναζε στη μάνα της. Και αυτό το κάνεις, τα λοιπά. Φωνακλάδες, ρε φίλε. Πάρα πολλοί φωνακλάδες. Είναι φοβερό, ακόμα και στο τηλέφωνο θέλουμε να μαθαίνουν όλοι τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει. It's a sin. Το λένε και οι Pet Shop Boys. Έπρεπε να είναι η ενδεκάτη εντολή αυτή. Ου μιλήσεις σε κινητό τηλέφωνο υψηλοφόνος, ώστε να ακούεσαι, να εισακούεσαι από τους γύρω. Κοτσαρίκο, καλημέρα!

0: Ήθελα να σας συγχωρέσει ο Άγιος Θεοβάλδος. Όσοι ακούγανε νωρίτερα ξέρουν, είναι ο Άγιος της εκπομπής πλέον. Θα ξεκινάμε κάθε μέρα με προσευχή στον Άγιο Θεοβάλδο. Η Δήμητρα από την Καλυθέα λέει: ο παππούς διευθυντής στη δουλειά μιλάει σε ανοιχτή ακρόαση 8 με 4 και στις 9 είμαστε ήδη κουδούνι λόγω ηχορύπανσης. Ωραία, τι τραβάτε. Γιατί δεν το λέτε, ρε παιδί μου. Θα του πείτε, κύριε παππού, κύριε υπερήλικα, κύριε διευθυντά, δεν είναι καλό να μιλάτε σε ανοιχτή ακρόαση, γιατί πρώτον ακούμε όλοι τι λέτε και δεύτερον είναι κουραστικό για εσάς. Πάντως τώρα, για να το πούμε και λίγο σοβαρά, είμαστε πραγματικά, ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά, ενώ δηλαδή αυτή η οργή που υπάρχει, αυτό όλο το πράγμα που ακούς συνέχεια κόσμο να φωνάζει στο δρόμο, να είναι τσατισμένος τα λοιπά, δείχνει βέβαια ένα ελληνικό DNA, έχουμε αυτό της εξωστρέφειας, αλλά από την άλλη δείχνει μια παθογένεια, δείχνει μια ψυχολογικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Και άντε να δικάσουν να πειράζουν εσένα, οκ, οι υπόλοιποι τι φταίνε, τέλος πάντων. Τι θέλω να σας πω. Α, είναι γεγονός, λέει εδώ ένα μήνυμα, που μιλάνε στα μέσα μεταφοράς, στα κινητά και τους ακούμε όλοι αναγκαστικά. Ναι, ναι, είναι φοβερό. Είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια πλέον. Δεν είναι όπως παλιά που το κινητό ήταν κάτι προσωπικό. Τώρα πλέον να γίνει κάτι ομαδικό. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι μυστικό. Και να λες πάλι καλά που έχουμε κλιματισμό και κλείνουμε τα παράθυρα. Σκέψου τώρα να ήταν όπως παλιά που ανοίγαν τα παράθυρα και ακούγαμε τον άλλον από κάτω να ρεύεται αφού έχει φάει καρπούζι. Συγγνώμη για αυτή την εικόνα. Διαβάζω εδώ, εντωμεταξύ λέει: ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος όταν το έχει στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνει μέσα μέχρι να πιάσει το κλιματιστικό, καίγεσαι. Δείτε, λέει, πώς λειτουργεί και τι άλλο προτείνεται για προστασία από τη ζέστη. Κάθομαι και εγώ το διαβάζω σαν τον βλάκα και λέει εδώ: είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί, για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου. Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν τη μέθοδο, η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση βοηθά το ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από τον πιο δροσερό εξωτερικό αέρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να μπορεί να μειωθεί αισθητά. Μάλλον οι Ιάπωνες δεν έχουν καύσωνες για να το κάνουν αυτό. Προφανώς δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Επίσης, γιατί τώρα, τι διαφορά έχει από το να το αφήνεις κάτω? Επίσης θα χαλάσει το παράθυρο πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα κολλήσει, ειδικά μέσα αμάξι. Υπάρχουν, λέει, και άλλες μέθοδοι. Η στάθμευση σε σκιερό σημείο, δεν το σκέφτηκε κανένας αυτό, μπράβο μας το είπατε. Η χρήση αντιλιακών στα παρμπρίζ, αντιλιακών εννοεί ηλιοπροστασίας, όχι, μην πάρετε τον αντιλιακό που έχει προστασία 20 και 30 και αρχίσετε και αλήφετε το παρμπρίζ, δεν βλέπετε μετά. Και η κάλυψη του τιμονιού είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Μπράβο ρε! Μπράβο ρε παιδιά εκεί στο site, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο break. Κάντε μια ηλιοπροστασία και επιστρέφω αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη, έχω μάθει.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ. Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Le Masque λέγεται το σχήμα αυτό. Είναι το Marcel. Ένα πολύ ωραίο ιταλικό έτσι από τη δεκαετία του 90, που έβγαιναν ωραία ιταλικά καλοκαιρινά τραγούδια. Και ο Galaxy γενικώς έχει γίνει πολύ καλοκαιρινός, αν το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σε όλους, καλέ! Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, τι ζέστη είναι αυτή. Τρίτη 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα του Ιουνίου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίος, ήπιος μήνας, δεν είχε κάψονες, δεν είχε αυτό, είχε μια χαρά. Είχε μουντιάλ το οποίο περνά και φεύγει και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όλα κυλήσανε καλά, ελπίζουμε να κυλήσουν και τον Ιούλιο. Ακούτε Galaxy 92, γι' αυτό κυλάνε καλά τα πράγματα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Το μόνο μελανό σημείο της εκπομπής είναι ο παραγωγός. Αν δεν ήταν ο παραγωγός, θα ήταν όλα καλά. Ξαναλέω το τραγούδι που με ρωτάτε. Le Masque είναι το σχήμα. Marcel είναι το τραγούδι. Βαγγέλη, καλημέρα. Πού να πας, Κινέτα, για μπάνιο το σουκού? Σιγά μην πάω στην Κινέτα. Εννοώ ότι είναι μακριά. Σε περικυκλώνουν με ηχεία, λέει, που παίζουν άλλοι ποντιακά, άλλοι τραπ. Δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Κατάντια. Ναταλία από Πειραιά. Ρε, Ναταλία μου, τώρα με συγχωρείς και εσύ. Στην Κινέτα βρήκες να πας για μπάνιο και εσύ. Πήγαινε κάπου αλλού, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Όχι ότι άλλο είναι καλύτερα, αλλά λέμε τώρα.
1: Κινέτα πήγαινε ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης, στους Αγίους Θεοδόρους που πήγανε να κάνει μπάνιο. Να μπανιάμπο έκανε. Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο, τον οποίο το λατρεύω, που στέλνει αυτά τα άκυρα κάθε μέρα τα σομπιζίστικα ερωτήματα. Λέει, μήπως η Τσολάκη βάπτισε το παιδί της την ημέρα του γάμου της Οικονομάκου, επειδή δεν ήταν καλεσμένη. Δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Πάμε στον καιρό.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ζέστη. Ζέστα που λέμε και στο χωριό μου. Στην Πιερία. Στην Αττική αναμένεται. Όχι, στην Πιερία, στην Αττική. Αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάση 3 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αποστόλη και την Αποστολία. Όποτε ακούω Αποστόλη, θυμάμαι εκείνη τη σκηνή από την ταινία με τον Χρόνη Εξαρχάκο, την Καρσονιέρα για 10, που έλεγε. Που ήταν ο Φιλιππίδης, όχι ο τωρινός, ο Πέτρος, ο παλιός ο Φιλιππίδης, ο ηθοποιός που έπαιζε τη Λούφα και Παραλλαγή, με τη μουστάκα, και θυμάστε εκείνος ο Φαλακρός, που είχε πάει με την Ισμήνη Καλέση στην Καρσονιέρα και είχαν βάλει ένα δίσκο στο γραμμόφωνο και έπαιζε «Αποστόλη, βάλ την όλη την αρχοντιά σου», και μετά είχε κολλήσει βελόνα και έλεγε «Αποστόλη, Αποστόλη». Τι ταινιάρα ρε φίλε, πραγματικά. Τέτοιες ταινίες λείπουν. Τέτοιες ταινίες δεν φτιάχνονται πλέον. Γκαρσονιέρα για 10, δεν την έχετε δει, να τη δείτε οπωσδήποτε. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Έχετε πάει, δεν έχετε πάει, Κινέτα. Και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν στο Instagram. Καλημέρα στο Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα στην Ηλιάνα. Καλημέρα στην Ελένη, μας ακούει στην Κύπρο, στην Κέλλη, στην Ιωάννα, σε όλους. Ξεκινάμε, παιδιά, δυναμικά. Έχουμε Meredith Brooks, Army of Lovers, Rihanna, Bob Marley. Χαμός θα γίνει.
3: Galaxy 92.
0: I'm a bitch.

0: σωστά θυμάται η Ανθή, μέσα στην ταινία Γκαρσονιέρα για 10, η Ισμήνη Καλέση είχε το όνομα Μπουμπού Αντζέλα. Που σκάσαν όλοι μαζί και λέει ο Ξαρχάκος, απαρτία! Τι ωραία ταινία πραγματικά. Ήταν από την πολύ κακή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως. Ήταν ουσιαστικά λίγο πριν τελειώσει το σινεμά προσωρινά, γιατί επανήλθε, και βγουν οι βιντεοτενίες στην αγορά, δεκαετία του 80. Καλημέρα στην Ηρώ που μας λέει ότι στην Κινέτα έχει εξοχικό Χάρης Ρώμας και η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Καλά, εμείς στη γειτονιά μας έχουμε οδό Ζωζός Σαμπουτζάκη, και δεν είναι αστείο αυτό, το λέω, δηλαδή είναι αστείο από μόνο του, αλλά έχουμε πραγματικά οδό Ζωζός Σαμπουτζάκη στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε μηνύματα. Να σας πω ότι ο Κασελάκης είπε κάτι θεϊκό. Το διαβάζω στον τίτλο εδώ του πρώτου θέματος, δεν διάβασα όλο το κείμενο για να είμαι ειλικρινής. Λέει, δεν θα γίνουμε συνιστόσα του Πασόκ και θα συνεργαστώ με Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου. Το οποίο δεν γίνεται άμα το σκεφτείς. Δηλαδή η φράση είναι, ρε παιδί μου, θα γίνει αυτό, θα το κάνετε αυτό πάνω από το πτώμα μου, over my dead body. Αλλά αυτό το λες όταν θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάτι και δεν τον αφήνεις. Τώρα να πεις ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου, δεν γίνεται, γιατί θα έχεις πεθάνει, Στέφανε. Δεν γίνεται να συνεργαστείς μετά. Αλλά είναι αυτός ο Κασελάκης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο Κασελάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Τσίπρα για λαϊκισμό στο θέμα των κότερων. Λέει, είναι κλασικός λαϊκισμός το να λένε για κυνήγι στα κότερα. Δεν είναι σωστή πολιτική. Βέβαια, ο Κασελάκης είχε κάποτε επικριθεί για το κότερο που είχε χρησιμοποιήσει για την περιοδία στα νησιά, που είχε κάνει περιοδία στα νησιά. Με τι να πήγαινε, κυρία μου, με ferry boat. Με κότερο θα πήγαινε. Και καρφώνει και τη Θεοδώρα Τζάκρη, λέει ότι είναι έλλειψη σεβασμού αυτό που έχει γίνει. Έχει γίνει αυτός ο εμφύλιος μεταξύ Τζάκρη και Κασελάκη και την κυρία Τζάκρη. Η οποία της κυρία Τζάκρη τώρα θα αλλάξει η πολιτική στέγη, θα πάει κάπου αλλού. Αυτά όλα γίνονται γιατί πραγματικά ο Κυριάκος μου. Κυρία Γεωργιάδη, τώρα πώς προκύψατε εσείς? Έχετε πάρα πολύ καιρό να με φωνάξει την εκπομπή σας και αυτό το καταγγέλλω. Είναι μια διάκριση με βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Ένα αυτό. Πρέπει να σα πω για καλημέρα στου μεγάλου στον κόσμο, του Galaxy 92. Μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν πρόκειται να πάρουν πάνω από 10%. Πολύ σίγουρο σας βλέπω, κύριε Γεωργιάδη. Είμαι 100% σίγουρο. Κυρία Τζάκη, τώρα και ο κύριο Κασελάκης. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, για να συνεργαστεί ο Κασελάκης με τον Τσίπρα πρέπει κάποιος να το προτείνει. Θα μου πεις εδώ, ο Τσίπρας έκανε συνεργασία με τον Καμένο στον Κασελάκη, θα κολλήσει.
1: Galaxy 92.
0: Ο Καμένος δεν πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική, ειδικά τώρα που έχει γίνει και μοντέλο. Εννοώ όμορφος, παιδί μου. Έχει γίνει λεπτός, μπαστά. Αν και νομίζω ότι τελευταία έχει βάλει λίγο πάλι, δεν ήταν όπως στην αρχή.

η Σουηδία Army of Lovers. Λα, λα, λα, λα. Οι οποίοι μιλάνε για ένα μέρος στη Γαλλία, το Σαντροπέ. Έχει ενδιαφέρον γιατί το επόμενο μάτς της Σουηδίας είναι με τη Γαλλία και είναι νομίζω αύριο τα μεσάνυχτα, δηλαδή μεσάνυχτα Τετάρτης. Όχι, ή σήμερα. Τρίτης προς Τετάρτη, νομίζω. Τα έχουμε χάσει, κυρία μου. Έχει γίνει. Έχουμε χάσει την μπάλα με αυτό το μουντιά. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρινθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει. Με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Υπεύθυνα λέμε. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr, τα μπινελίκια σας, τα αυτά σας, τα οτιδήποτε. Στέλνετε και στο Instagram, V. Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling εκεί. Ένα στα τέσσερα πρατήρια λέει στην Ελλάδα. Κάτσε να, μέχρι να ανοίξει αυτό. Καλά, καληνύχτα. Κλέβει καύσιμο στην Αντλία. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Στα 400 εκατομμύρια ευρώ η ετήσια επιβάρυνση των οδηγών. Το θέμα δεν είναι μόνο να κλέβει. Το θέμα είναι μη σου βάζουν και νοθευμένη βενζίνη. Χαλασμένη βενζίνη, γιατί μετά χαλάει και τα αμάξια. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω αν προσέξατε, πάντως η βενζίνη έχει πέσει. Δηλαδή έχει φτάσει στα επίπεδα του 1,80. Τουλάχιστον έχουμε ηρεμήσει από αυτήν την ιστορία με τον πόλεμο εκεί. Έφυγε, λέει, ο Χουρδάκης από τους Δημοκράτες, μου λέει ένα μήνυμα εδώ. Μπράβο που το ακολουθεί το κόμμα και τις εξελίξεις του. Σήμερα είναι, απόψε είναι Παρσέλινος και είναι μια πολύ ωραία έτσι, πρόταση να δείτε τον John Legend στο Ηρώδιο, αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, γιατί νομίζω ότι φέτος είναι και η τελευταία χρονιά του Ηρωδίου. Βέβαια πέρσι το έλεγαν το ίδιο, αλλά φέτος λειτουργεί. Θα είναι μια ονειρική βραδιά απόψε και μια που έχουμε John Legend στο Ηρώδιο, ας τον ακούσουμε λίγο και εδώ με το υπέροχο All of Me.

0: Διαφημίσεις.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68%

0: 99. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν μένουν στα χαρτιά. Φτάνουν στις επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΔΕΑ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Sky 100,3. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή. Την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στον εαυτό της και να κινηθεί πιο γρήγορα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, θέτει στο επίκεντρο σε συνέντευξή του στο ιταλικό περιοδικό L'Espresso ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες για τις δράσεις «Ξεκινώ επιχειρηματικά και παράγουμε στην Ελλάδα».
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Ευαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λέει το πρώτο θέμα το έχετε κάνει αδερφό μέσο. Λέει ότι γράψει αμέσως το λέτε, είστε φλιβεροί. Δεν διαβάζουμε μόνο πρώτο θέμα, απλά είναι από τα κύρια site. Εσύ πες μου τι διαβάζεις, εσύ να το λέμε εμείς εδώ, ειλικρινά. Πες μου, διαβάζω αυτό να μπαίνω από εκεί. Αλλά τα έχει όμως τα νέα. Εγώ απλά τα λέω γιατί δεν είναι σωστό όταν κάποιοι συνάδελφοι κάθονται και κάνουν δουλειά να τα λέμε εμείς σαν να είναι δικά μας. Γι' αυτό λέω τις πηγές πολλές φορές. Λέω διάβασα στο τάδε, στο πρώτο θέμα ή στο εφημερίδα ή στο τάδε. Γιατί αυτά τα πράγματα κάποιοι κάθονται και κάνουν δουλειά και ρεπορτάζ και τα βγάζουν. Το να βγαίνουμε στο ραδιόφωνο και να τα καρπωνόμαστε εμείς και να λέμε ειδήσεις δεν είναι σωστό. Είναι αντισυναδελφικό. Τώρα εσύ, εντάξει, οκ. Okay. Πραγματικά, στείλε μου τις πηγές σου. Ο Τζίο μας λέει, μας κατέστρεψες με Άδωνη. Έφτιαχνα κοκτέιλ σε φίλους και όταν τους γέμισα τα ποτήρια μου βγήκε αυθόρμητα η φωνή του Άδωνη και τους είπα, όσο σερβίρω εσείς πίνετε. Κάνοντας τις μύτες του σπρίνκλερ μαργαρίτας. Και εσύ τώρα μην είσαι τόσο περιγραφικός πραγματικά. Μπράβο στον κύριο Τζίο που πραγματικά τα λέει αυτά και καλημέρα στον κύριο εκεί πέρα που μας παραπονέθηκε. Προσγειώνονται στα 5.000 ευρώ οι μισθοί στην TV. Να το διαβάζω από το Reader τώρα, είσαι ικανοποιημένος. Διαβάζω από άλλο site. Ο Βερίκιος, αν και αυτό βασικά είναι τηλεοπτική εκπομπή, δεν το έβγαλε κάποιο site. Το είπε ο Βερίκιος χθες το Happy Day, που μάλλον έγινε Unhappy Day. Α, καλό, Όταν είπε για τα 5.000 ευρώ, λέει θα πέσουν οι μισθοί των μπροστινών στα 5.000 ευρώ με το τσεκούρι στην τηλεόραση. Το έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σας ενδιαφέρει, ποσό σας ενδιαφέρει, διότι εδώ ο κόσμος καίγεται και τώρα θα στεναχωρηθεί ο κόσμος για το πόσα παίρνουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Απλά ξέρετε, μέσα στους ανθρώπους της τηλεόρασης δεν είναι μόνο ο Αρναούτογλου, η Τσιμτσιλή και η Καινούργιου. Υπάρχουν συνάδελφοι, νέα παιδιά που δουλεύουν για πολύ λιγότερα χρήματα. Και όταν πέφτει τσεκούρι γενικώς και κόβονται εκπομπές και πέφτουν οι μισθοί, πέφτουν και οι μισθοί, όχι και οι μισθοί, πέφτουν κυρίως οι μισθοί των χαμηλών. Τώρα. Αυτό το ψαλίδι στο μπάτζετ ανακοίνωσε ο Βερίκιος, το οποίο ουσιαστικά, σαν να λέγε στη Σταματίνα, θα πέσει ο μισθός σου. Γιατί η μπροστινή είναι η Σταματίνα, Τσιμτσιλή, στην εκπομπή. Ψαλίδι στα μπάτζετ, λέει, πάμε στις 5.000 ευρώ. Οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν εκτενώς στις αλλαγές και παλιότερα, όπως είπαν οι ίδιοι, υπήρχαν πολύ μεγάλες υπερβολές. Γιατί το Alter, λέει παλιά, το Alter που το θυμήθηκε, έδινε κάτι μισθούς με πάρα πολλά μηδενικά. Ναι, βέβαια, εκείνη την περίοδο υπήρχε χρήμα στην αγορά. Η Ελλάδα είχε μπει στο ευρώ, υπήρχαν δάνεια, δίνονταν από εδώ από εκεί. Οπότε υπήρχαν χρήματα, γιατί να μην δίνονται όταν υπάρχουν τα χρήματα. Τώρα που δεν υπάρχουν χρήματα και τα κανάλια έχουν σφίξει τα ζωνάρια, γιατί βλέπουν ότι τα έσοδα πέφτουν και λόγω του ίντερνετ και λόγω της κατάστασης. Κατάσταση, σχετικό γι' αυτό. Λέει ότι θα πέσουν 5.000 ευρώ το μήνα τη μισθή των παρουσιαστών. Και τώρα μην βιαστείτε να κοροϊδέψετε, γιατί μην πείτε τώρα, τους καημένους τώρα 5.000 ευρώ θα πεθάνουν της πείνας. Μόνο το ειδώσει από το στεγαστικό τους πρέπει να είναι κανένα διχίλιαρο. Οπότε να τα λεφτά πως φεύγουνε. Πάει το πεντοχίλιαρο, θα βλέπουμε παρουσιαστές τηλεοπτικούς να μπαίνουν στο μετρό και να λένε «Καλημέρα σας, συγγνώμη, θέλω την προσοχή σας, είμαι παρουσιαστής, πρόκειται για τα παιδιά μου. Μας κάνα περί... Α, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ». Τα λέμε το πρωί στην πρωινή εκπομπή. Shine bright like a diamond. Shine bright like...

0: Και ενώ κλαίνε οι παρουσιαστές και όλο κλαίνε τα καβουράκια, γιατί θα μειωθούν οι μισθοί στα 5.000 ευρώ στο εξευτελιστικό αυτό επίπεδο χρημάτων, η Ιωάννα Τούνη γελάει, γιατί πρώτον δεν είναι παρουσιάστρια, θα ήθελε βέβαια πάρα πολύ. Από την άλλη όμως γελάει, γιατί ενώ της κάνουν κάποια επικριτικά σχόλια, λέει, κλαίω, λέει, διαβάζοντας το σχόλιο του user 57-93-24-801 που μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει, είπε η Τούνη, το bank account, ούτε καν το τραπεζικό λογαριασμό, το bank account. Γενικώς ότι εγώ, εμένα μπορεί να μου λέτε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά βγάζω τόσα πολλά λεφτά που σας έχω, ξέρετε. Λοιπόν, και αυτό είναι, ξέρεις, είναι λυπηρό, γιατί περνάει στα νέα κορίτσια αυτή η νοοτροπία, ότι σου λέει ότι μπορώ να είμαι ό,τι θέλω, μπορώ να γίνω ό,τι θέλω και να είναι, εν πάση περιπτώσει, κάπως να κάνω ό,τι καραγκιοζιά υπάρχει, ό,τι χρειάζεται για να βγω στα social, αλλά από την άλλη, άμα παίρνω λεφτά, δεν έγινε και τίποτα, έτσι. Με αυτή τη λογική, δυστυχώς, πορεύονται πολλά παιδιά. Μετά μην παραξενεύεστε, γιατί τα παιδιά πηγαίνουν προς λάθος κατευθύνσεις ή λάθος, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν άλλες αξίες. Αυτό είναι το κυριότερο. Τις λάθος κατευθύνσεις δεν μπορεί να τις κρίνει ο καθένας, είναι υποκειμενικό. Το παιδί μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Απλώς αυτό δίνει μια κατεύθυνση του τύπου, αν βγάζει λεφτά, δεν παίζει ρόλο τίποτα άλλο. Δεν έχει σημασία τίποτα άλλο από τη στιγμή που το bank account σου είναι γεμάτο. Αλλά τώρα ναι, θα βγει εδώ ο τύπος, θα λέει ότι λέμε για την Τούνη πάλι. Πάμε στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:34. Έχουμε πρόβλημα στο ποτάμι μεγάλο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου είναι μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης. Μεσογείων με μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Κόκκινη είναι η Κηφισία στην άνοδο από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Φάρο Ψυχικού και λίγο πιο μετά. Και στην κάθοδο θα βρείτε δύο σημεία που κολλάνε. Το ένα είναι μετά την Καποδιστρίου και το άλλο, το κυριότερο, είναι από το Ψυχικό μέχρι την, μέχρι την Αλεξάνδρας. Δύσκολα τα πράγματα σήμερα στην Κηφισία. Να σας πω και κάτι άλλο. Σας είπα για τη Μεσογείο, δεν σας είπα όμως ότι το μποτιλιάρισμα συνεχίζεται μέχρι το ύψος του Ερίκος Ντινάν. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη Μεσογείο, χαμηλά, από πριν την Κατεχάκη. Τώρα, πάμε λίγο ανατολικά. Ο Καρέας είναι μποτιλιαρισμένος. Η Αλίμου Κατεχάκη και αυτή μέχρι να στρίψεις εκεί για Πολυτεχνείο. Η Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα στη Δάφνη. Η Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Η Παραλιακή στην άνοδο στο ύψος της Αλίμου και στην κάθοδο από τη στροφή της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι το Έδεμ. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω στην άνοδο. Και η Λεωφόρος Αθηνών έχει μεγάλο πρόβλημα και στην είσοδο, δηλαδή από Ελαιώνα μέχρι Λεωφόρο Κηφισού και φυσικά στην έξοδο, όπως κάθε μέρα, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Δυσκολεύουν τα πράγματα, σου περνάει η ώρα. 8:36, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, με τις τραγουδάρες όπως πάντα εδώ, Four Non Blondes, Modern Talking και πρώτα απ' όλα Anxiety Dodgy.

Πολύ άγχος αυτή η κοπέλα, η Ντότσι. Anxiety. Ελληνίδα θα είναι. Σωστή η Σοφία, σωστό το σχόλιο. Λέει, όλα λέει, δεν παίρνουν λεφτά στα κανάλια και όλο μεταγραφές γίνονται. Αποκλείεται να πηγαίνουν αλλού αν δεν παίρνουν παραπάνω. Έφυγε και ο Χιώτης από το Sky μετά την Κοσιόνιφε, τα πήρανε λέει χοντρά. Δεν ξέρω αν τα πήρανε χοντρά, να σου πω γιατί. Γιατί στο θέμα της Ιας Κοσιόνη, νομίζω ότι υπήρχε ρήξη με την διοίκηση του Sky, ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν υπήρχε συμφωνία και νομίζω ότι και στην περίπτωση του διευθυντή του Βασίλη Παπαδρόσου υπήρχε μια δυσφορία εκ μέρους του, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που έχουν γραφτεί. Βέβαια στις μεταγραφές πάντα 99% παίρνεις κάτι παραπάνω, δεν πας έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε έχεις δίκιο, Σοφία, σε αυτό. Πέφτουν οι μισθοί, αλλά με τις μεταγραφές κερδίζουν. Αχ, φτάνε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο break. Όχι. Ναι, δεν θα κάνουμε σύντομο break. Θα σας πω, θα σας πω το εξής. Γιατί δεν το σχολιάσαμε χθες. Είδατε το Μητσοτάκι που πήγε να παίξει τάβλη για να το παίξει λαϊκός, που ήταν στη Νέα Σμύρνη, είχε πάει να παίξει τάβλη την Παρασκευή, το σχολιάσαμε αυτό. Δεν σας φάνηκε λίγο παράτερο? Είναι σαν να βλέπεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σαν να βλέπεις τον Τερλέγκα να παίζει τένις ή γκολφ. Κάτι τέτοιο, δεν ήταν λιγάκι? Εντάξει, ήταν χαμός, γιατί είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο από πάνω και βλέπανε το. Εντάξει, ξέρετε τώρα, υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός κάνει περιοδίες για να δει τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό που παίζει στα κανάλια είναι ότι έπαιξε τάβλη. Δηλαδή δεν κοιτάμε, ας πούμε, το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, γιατί αυτό ως εικόνα αυτό παίζει δημοσιογραφικά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάνει το σοου. Να βλέπεις τον Πρωθυπουργό να παίζει τάβλη και φυσικά είναι κάτι το οποίο που θα ήθελε και ο ίδιος να προβληθεί, διότι του περνάει την εικόνα, τσαλακώνει, ας πούμε, την εικόνα του Μητσοτάκη, ότι δεν είναι αυτός των σαλονιών και ότι είναι λαϊκό παιδί σαν τον Τσίπρα, ας πούμε. Ο Τσίπρας τώρα περιμένουμε απάντηση από τον Τσίπρα να δούμε τι άλλο θα παίξει. Μετά το τάβλι του Κυριάκου, νομίζω ότι θέτει τον πύχη πολύ ψηλά ο Κυριάκος. Πρέπει ο Τσίπρας τώρα να παίξει, δεν ξέρω, τι πιο λαϊκό υπάρχει, παιδί μου. Θανάση. Ξερή. Κοντσίτα. Να πάει σε κάνα καφενείο να παίξει χαρτιά. Πόκα. Πώς λέγεται, δηλωτή, συγγνώμη για αυτό, παιδιά. Πρέφα, ναι, μπράβο Δημήτρη. Πρέφα στο καφενείο, πρέφα, αυτό έψαχνα. Σωστό. Εν τω μεταξύ, γιατί είχαν μαζευτεί τόσος κόσμος πάνω και κοιτούσαν το Μητσοτάκη στο τάβλι? Μήπως κλέψει τον παίκτη του? Τον αντίπαλο, τον παίκτη του, και

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Εκεί τα λέμε λοιπόν, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μπείτε στο more.com, κλείστε τα εισιτήριά σας. Θα έχουμε την τελευταία παράσταση του καλοκαιριού. Έχουμε γίνει σαν την τελευταία παράσταση των Big Slacks και εμείς, την τελευταία συναυλία των Big Slacks. Μακάρι να έχουμε τέτοια συνέχεια βέβαια και επιτυχία όσο η Big Slacks, να λέμε κάθε φορά η τελευταία παράσταση. Αλλά πολύ φοβάμαι θα είναι όντως τελευταία παράσταση, γιατί μετά Ιούλη δεν θα υπάρχει ψυχή. Νομίζω. Χτες που λέγαμε για το Μητσοτάκη που ήταν, είχε πάει στο Εγάλεο ο Μητσοτάκης, έχει πάρει τώρα το Σβάρνα τις γειτονιές της Αθήνας και μίλησε για το ελληνικό FBI, ότι είχε λιδωρηθεί λέει στην αρχή το ελληνικό FBI. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ακούω ελληνικό FBI γελάω, γιατί ποιος βγάζει αυτό τον όρο ρε παιδί μου, τι θα πει ελληνικό FBI, δεν έχει όνομα αυτή η υπηρεσία. Και κάθισα και το ψάξα και το ελληνικό FBI είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. ΔΑΟΕ. Και όπως να το κάνεις ΔΑΟΕ δεν ακούγεται, δεν είναι και εύκολο να το πεις και δεν είναι και πολύ ψαρωτικό. Ενώ το ελληνικό FBI σε πάει σε αμερικάνικες ταινίες, σε σειρές και τα λοιπά. Φαντάζεσαι εκεί πράκτορες να μπουκάρουν, να σπάνε πόρτες, να μπαίνουν μέσα να δείχνουν το σήμα που λένε FBI, freeze, που δείχνουν αυτό το σήμα. Ενώ τι να μπαίνει ο κανονικός του ΔΑΟΕ, θα μπαίνει μέσα, σπάει την πόρτα και λέει ΔΑΟΕ. Θα του πει ο άλλος τι. Τις ΔΟΕ, ΔΑΟΕ κύριε ελληνικό FBI, πες το ελληνικό FBI να ξέρουμε ότι είστε εσείς. Θωμά από το Γουδί. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω τώρα εδώ για τις σχέσεις των δημοσιογράφων με τα κόμματα. Οι μεγάλοι όλοι έχουν. Καλός ή κακός. Κακός βέβαια, όχι καλός, κακός αλλά. Όχι όλοι, όχι όλοι, για να μην τους παίρνει όλους μπάλα.

0: το κάνουμε εδώ beach bar, κυρία μου. Is this love, Bob Marley, στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Σας έχει ερεθίσει, βλέπω, όχι ερωτικά, σας έχει ερεθίσει το θέμα του Τάβλη και του Μητσοτάκη. Τελικά δεν μάθαμε ποιος κέρδισε, ο Μητσοτάκης ή ο παππούς στη Νέα Σμύρνη. Αν ακούει κάποιος από Νέα Σμύρνη και έμαθε τι έγινε στο ντέρμπι αυτό του Τάβλη, να μας πει. Λέει εδώ, ναι, λέει, πήγε ο Μητσοτάκης στη Βυτική Αττική, εκεί που βγαίνουν κομμότρες και υδραυλικοί, όπως είχε πει. Τι θυμήθηκες κι εσύ τώρα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω για τις κομμότρες, πάντως η υδραυλική είναι πάρα πολύ hot, πρέπει να σου πω. Δηλαδή η υδραυλική, πέρα από τα λεφτά που βγάζουν, μπορείς να βρεις υδραυλικό. Δηλαδή είναι, παιδί μου, είναι πιο εύκολο να βρεις τον έρωτα παρά να βρεις υδραυλικό. Μη σου πω ότι άμα τον βρεις τον ερωτεύεσαι κιόλας. Γιατί λες δεν γίνεται, τον βρήκα. Εδώ αγάπη μου, έλα εδώ, θα το γυρίσω για πάρτι σου να φτιάξει λίγο τη βρύση. Έλα μωρέ τώρα, λέει ο Μητσοτάκης, παίζει Τάβλη δίθεν και μετά πάει για σούσι στο Κολωνάκι με τον Άδωνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο που με έφερε πάρει στην εκπομπή. Σιγά τώρα με το σούσι δεν έχει κάτι, δεν μ' άρεσε το σούσι. Το σούσι, εξάλλου τώρα το σούσι, ρε φίλε, δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά. Το σούσι έτρωγε το Κολωνάκι. Τώρα τρώει όχι απλά το Εγάλεο, τρώνε όλοι σούσι. Σιγά το πράγμα να πούμε. Σούσι έχει γίνει και φτηνό, είναι και μια. Είναι και μια τα πιτσιρίκια τρώνε σούσι εντωμεταξύ. Δεν, αυτή η γενιά τώρα, η Gen Z που μεγαλώνει, ας πούμε, η Gen Z, μας έχουν πρίξει με τη Gen Z, τρώει σούσι για πρωινό. Είναι το σουβλάκι, ό,τι είχαμε εμείς το σουβλάκι όπως το είχαμε. Τώρα τα πιτσιρίκια έχουν το σούσι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε παιδιά, τι γίνεται? Χαμός έξω. 9 και 6, Τρίτη 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα του Ιούνιου, με πανσέλινο σήμερα. Όλα τα καλά. Με αποκλεισμό Γερμανίας-Ολλανδίας από το Μουντιάλ. Τι άλλο να πω, έφυγε και η Τζάκρη από το Κασελάκι, τα ύστερα του κόσμου, όλα συμβαίνουν τώρα. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και με κάνετε και follow και μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram V Χαρισόπουλος VH. Η ώρα λοιπόν είναι 9 και 6. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
1: Οπα. Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ζέστη, παιδιά. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 6 μποφόρ. Θα έχουμε αέρα, αλλά η θερμοκρασία ανεβαίνει. Κυμαίνεται από 22 ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε υπόψη σας ότι τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο. Δηλαδή, μέχρι Παρασκευή θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ετοιμαστείτε λίγο έτσι για. Όχι καύσωνα, δεν είναι καύσωνα. Όχι, δεν λέμε αυτή τη λέξη. Είναι ζέστη, είναι έντονη ζέστη. Λοιπόν, το ξέρατε εσείς ότι η Λαμία έχει θρησκευτικό τουρισμό? Χθες είχε ένα ρεπορτάζ όπου πήγανε, λέει, προσκυνητές από το Κονγκό. Από το Κονγκό, ρε φίλε, που έχουν μουντιάλ, έχουν αγώνες τώρα να δουν αυτοί. Και πήγανε τώρα, πήγανε από το Κονγκό στη Λαμία, προσκυνητές, ορθόδοξοι. Κονγκολέζοι, όχι Έλληνες. Και είναι φοβερό γιατί στη Λαμία αυτόν τον καιρό ούτε οι Λαμιώτες δεν είναι. Και λέω, πώς βρέθηκαν αυτοί από το Κόγκο? Και μάλιστα ήταν ένας που μιλούσε πολύ καλά ελληνικά και πήγαν εκεί, τους υποδέχτηκε εκεί κάποιος από τις τοπικές αρχές, δεν ξέρω, ήταν ο δήμαρχος κτλ. Είναι συγκλονιστικό, μέχρι και από την Αφρική φέρνουμε κόσμο, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Τι άλλο ζητήστε? Θεέ μου, Θεέ μου.
2: Galaxy 92.

0: Αυτή ήταν και η Σάντα με τη Μαρία Μαγδαλένα. Μαρία Μαγδαλένα στον Galaxy 92. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Ξάδερφε, καλημέρα από Δράμα. Είμαστε σχεδόν σειρά το 71. Εγώ είσαι ωραίος, πολλά φιλιά. Επίσης, φίλε. Ο Κοτσαρίκος, καλοκαίρι χωρίς τέτοιες κομματάρες που θυμίζουν εποχές disco 80s δεν γίνεται, λέει. Καλημέρα στη Γιάννα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα μας, λέει. Θα είμαστε εδώ πέρα όλο τον Ιούλιο μαζί. Γιάννα μου, αυτό είναι που με στεναχωρεί. Τον Ιούλιο, όχι ότι θα είμαστε μαζί. Ότι θα είμαστε τον Ιούλιο, θα δουλεύουμε. Αυτό είναι το θέμα. Χτες είχαμε ένα βίντεο που έγινε viral με την τραγουδίστρια Ιουλία Καλιμάνη, η οποία θα πέστε από τα σύννεφα, αλλά δεν είναι του δικού μας ρεπερτορίου. Η οποία πήγε να βγάλει selfie με έναν, με έναν θαμώνα του Μπουζουξίδικου, στο οποίο, συγγνώμη, του κέντρου διασκέδασης, στο οποίο δουλεύει, και ο οποίος πήγε να της δώσει 100 ευρώ. Για ποιο λόγο θα πει κάποιος? Μπορεί να έπαιρε, παιδί μου, εντάξει, η κοπέλα δεν φτάνει να μας βγάζει selfie, να δώσουμε κάτι της. Και του είπε, τι είναι αυτό, είσαι τρελός, ρε! Αρνήθηκε να πάρει τα χρήματα προφανώς η Ιουλία Καλιμάνη. Θα πρέπει να του πει συγγνώμη, τι είναι αυτά τα ψίχουλα που μου δίνεις 100 ευρώ. Τι είναι αυτό, είσαι τρελός, ρε. Δεν παίρνω εγώ τέτοια μπουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο, ρε. Δείτε, αυτό είναι viral. Το έχει γράψει σε βίντεο, όντως. Η Ιουλία Καλιμάνη, η οποία νομίζω ότι είχε ξανά έτσι μια έτσι έντονη αντιπαράθεση με θαμώνα σε παλιότερη εμφάνισή της. Δεν μασάει τα λόγια της. Μα και ο άλλος 100 ευρώ, πραγματικά, δηλαδή. Πόσο, τώρα να μην σχολιάσω, δηλαδή, δημοσίως, αλλά θα μου πεις τώρα στα μπουζούκια τι περιμένεις. Ο άλλος, άμα έχει πιει 3 μπουκάλια ουίσκι, αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει. Άλλοι πετάνε λουλούδια, μπάλες, πέτρες, τραπέζια, ό,τι να είναι. Έχουν πει και παλιότεροι τραγουδιστές λαϊκοί, συγγνώμη, έχουν πει για τις περιπέτειές τους. Έχουν εξιστορήσει περιπέτειες στα μπουζούκια. Τουλάχιστον δεν το έπαιρνε το 100 ευρώ ή η Καλιμάνη να το δώσει σε κάναν από πίσω της ορχήστρας. Κάτι είναι γι' αυτό.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Ή να το δώσει σε κάναν παρουσιαστή τηλεόρασης τώρα που πέφτουν οι μισθοί στις 5.000 ευρώ.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
9: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στα μικρόφωνα. Εδώ λέει ο φίλος, λέει κάτσε ρε αδερφέ, λέει να σε ακούμε τον Ιούλιο και εμείς θα δουλεύουμε, οπότε υπομονή ένα μήνα, η παύση έρχεται. Ωραία, θα μετράμε από αύριο 25 και σήμερα. Εδώ λέει ο φίλος, λέει κάτσε ρε αδερφέ, λέει να σε ακούμε τον Ιούλιο και εμείς θα δουλεύουμε, οπότε υπομονή ένα μήνα, η παύση έρχεται. Ωραία, θα μετράμε από αύριο 20.

έχουν το βίτσιο να βγαίνουν να τους βλέπουν. Λες, σου λέει, να είμαι εγώ μπροστά, κερδίζω, είναι μια επένδυση για το μέλλον, να είμαι εγώ μπροστά και ας παίρνω 1000 ευρώ, ας πούμε. Μιλάμε για τέτοια επίπεδα. Οπότε δεν είναι όλοι οι παρουσιαστές, δεν παίρνουν όλοι μεγάλους μισθούς. Μιλάμε τώρα για τα μεγάλα ονόματα. Και ο Βερίκιος τώρα είπε ένα νούμερο. Δεν πάει να πει ότι δεν και καλά ότι είναι σωστό. Λέει, θα παίρνετε, λέει, 5.000 ευρώ. Και εσύ τώρα πιστεύεις ότι είναι αυτό το κανονικό νούμερο? Εν πάση περιπτώσει. Καλά, καταπληκτική, λέει η Λόλα Γιάνγκ. Μας στέλνει άλλο μήνυμα εδώ ένας ακροατής ακροάτρια. Γράφτε και το ονοματάκι σας να ξέρω ποιος στέλνει. Πάμε σε ένα έτσι πιο καλοκαιρινό θέμα τώρα. Λέει, τα 10 ελληνικά νησιά για διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Οχ, αυτά χωρίς ξαπλώστες που πρέπει να σκαρφαλώσεις, να κατέβεις στους βράχους, Αρκεί. Όχι αρκεί να πάμε, αρκεί, είναι τα νησιά αρκεί, οι οποίοι είναι ανάμεσα σε Πάτμο και Λειψούς. Είναι αυτό που λένε, λέει, χωριό με θάλασσα. Δεν έχει μεγάλα ξενοδοχεία, δεν έχει οργανωμένες παραλίες. Η χαρά του... η χαρά του φασέου. Μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά προστατευόμενους κόλπους. Προστατευμένους, συγγνώμη. Όχι προστατευόμενους. Τα αντικήθυρα. Είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες. Ότι κάποιος θα πει: ωραία υπάρος, καλύτερη αντίπαρος. Ωραία ύπαξη. Όχι, καλύτερη αντίπαξη. Καλά τα κήθυρα, τα αντικήθυρα. Είναι, λέει, ένα νησί με εκκλησίες, με χούφτα, μια χούφτα ταβέρνες και έχει ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον περαστικό επισκέπτη. Δεν λένε το κυριότερο, βέβαια, εδώ πέρα, ότι σε αυτά τα νησιά είναι και χαμηλότερες τιμές, ελπίζω. Μετά μας βάζει αυτό το σύμπλεγμα που είναι πάνω από την Κέρκυρα, δηλαδή Οθονούς, Μαθράκι και Ψέριμος εκεί είναι? Όχι. Οθονούς και Μαθράκι. Η Ψέριμος που είναι, δεν έχω ιδέα. Αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά, ένα μικρό χωριό γύρω από το λιμάνι. Η Τέλενδος, πάρα πολύ εντυπωσιακή, επειδή είναι ουσιαστικά ένας βράχος μέσα στο νερό. Η Τέλενδος, ούτε αυτή ξέρω που είναι, νομίζω ότι είναι στα Δωδεκάνησα. Η Γάβδος, καλά. Η Γάβδος πλέον είναι η Μύκονος του Φασέου. Στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, θα κάνετε και γυμνισμό εκεί, μια χαρά. Η Ερίκουσα είναι και αυτή πάνω από την Κέρκυρα. Δεν χρειάζεται πολλά αξιοθέατα για να κερδίσει τον επισκέπτη. Της αρκούν η αμμουδιά, το πράσινο, η αργή ρυθμή. Κυρίως αυτό είναι, η αργή ρυθμή. Και η Καστός, η Θήμενα. Η Καστός είναι ανάμεσα στη Λευκάδα και στη Στεριά, την ξέρετε πολύ. Είναι ένα νησί που προσελκύει κόσμο τελευταία. Και η Θήμενα είναι ένα νησάκι που είναι στο σύμπλεγμα των φούρνων Ικαρίας. Έχουμε δει εκπομπές στην τηλεόραση με τη Θήμενα, με αυτό το φοβερό που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο με καραβάκι. Έχει την παραλία Κεραμιδού κοντά στον ομώνυμο οικισμό, έχει φυσική σκιά από αρμυρίκια και έρημη ατμόσφαιρα. Το ψάρι δεν χρειάζεται κατάλογο, σου λένε τι έφτασε σήμερα και επιλέγεις. Μα δεν μας λες την τιμή όμως, άμα να πας πεις ότι έχει φτηνό ψάρι, θα πάω πλακώς μόλι, εννοείται. Και μετά θα πάψουν να είναι αυτά τα νησιά καταφύγιο, θα είναι και αυτά γεμάτα από κόσμο. Τα αντικήθυρα, λέει ένας, δεν κατοικούνται νομίζω. Ακόμα καλύτερα. Θα μου πεις πώς θα πάει το πλοίο, έλατε.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9.30, τελευταία ματιά στην κίνηση στην πόλη που είναι αρκετή στο Κηφισό, κυρίως στην κάθοδο. Η άνοδος έχει ένα μικρό τμήμα που θα σας δυσκολέψει. Από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι, μέχρι τα κάτω Πατήσια. Η Αττική Οδός με κόκκινα σημεία, το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Λεωφόρο Φιλής μέχρι έξοδο Λεωφόρου Κίμης, αρκετά δηλαδή. Το αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλη. Θα δυσκολευτείτε πολύ στην Κηφισία, στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο, κυρίως στην Κατεχάκη και στη Συμβολή. Μεσογείον πολύ άσχημη σήμερα. Έχει ένα θέμα η Μεσογείον. Ξεκινάει η κάθοδος πριν την Κατεχάκη, τον Ποτηλιάρισμα, και φτάνει μέχρι τη Φιδιππίδου. Προσέξτε και την Αλίμου Κατεχάκη, έχει πρόβλημα, αλλά και την Ηλιούπολη, τη Βενιζέλου, που στην άνοδο ακόμη είναι δύσκολη. Ο Καρέας κάπως έχει ησυχάσει. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι η γνωστή ταλαιπωρημένη Συγκρού. Η παραλιακή στην κάθοδο από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι την Αφιθέας. Και η Λεωφόρος Αθηνών με μεγάλα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στην είσοδο από τον Ελαιώνα μέχρι τη Λεωφόρο Κηφισού. Μία έτσι δύσκολη μέρα από ό,τι φαίνεται. Δεν βλέπουμε αραιωμένη κίνηση. Νομίζω ότι η χειρότερη περίοδος είναι πριν τις διακοπές, όταν ο κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές, βγαίνει έξω, κάνει ψώνια κτλ. Απαπα, λέει, εγώ θέλω καλοπέραση. Δεν έχω πάει ποτέ μου κάμπινγκ, να φανταστείς, για τα νησιά που λέγαμε προηγουμένως. Πού τα βρίσκουν, λέει, όλα αυτά τα νησιά, ρωτάει ένας. Ας πω εγώ πού τα βρίσκουνε. Έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι πλέον νησιά τα οποία θεωρούνταν, παιδί μου, άγονες γραμμές, θεωρούνταν νησιά για λίγους, όπως είναι η Γάβδος, όπως είναι η Κίμολος, όπως ήταν παλιά τα Κουφονίσια, η Σχοινούσα, όπως ήταν η Αμοργόσια στη Πάλαια ή ακόμη η Παξή, ας πούμε, που έχουν γίνει hot. Όταν αυτά τα νησιά λοιπόν ανεβαίνουν, σου λέει, πρέπει να βρούμε ένα καινούριο νησί που να μην έχει κόσμο. Οπότε παίρνουν το χάρτη και λένε, πού είναι εδώ ένα, αυτή η Βραχονισίδα, να τη βρούμε να πάμε εκεί, κατάλαβες. Σε λίγο μας βλέπω να πηγαίνουμε στην Ψιτάλια. Όχι, αστείευομαι, εντάξει, θα το φτάσουμε εκεί πέρα. Okay.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
8: Καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, 9:43 για την ακρίβεια. Και διαβάζω εδώ, η Λένα λέει: ακούω για ανεξερεύνητους παραδείσους, εξωτερικό κτλ. Μόνο εμείς λέει θα πάμε 10 μερούλες. Κάτσε, όχι 10 μίλες, 10 μερούλες. 10 μερούλες είναι 10 μέρες, δεν είναι 10 μερούλες. Στην ταπεινή Αργολίδα. Η ταπεινή Αργολίδα έχει και μη ταπεινά μέρη. Αλλά εντάξει, σε πειράζω. Σε κάθε περίπτωση ανυπομονώ να φύγουμε, λέει, το Σάββατο. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Α, η Λένα ξεκινάει νωρίς. Παιδιά, ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Μία φορά στη ζωή μου πήγα μήνα Ιούλιο. Είχα πάει στην Αλόνισο, μου πέσε το σαγόνι. Δεν φαντάζεσαι πόσο ωραία περνάς. Το θέμα είναι ότι μετά θα φας το αγκούρι στην Αθήνα τον Αύγουστο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια, η Αθήνα τον Αύγουστο είναι λίγο πιο αραιή, δεν αδειάζει εντελώς, αλλά είναι καλύτερη, έχει λίγο τον αέρα, δεν υποφέρει κτλ. Αλλά Ιούλιο, διακοπές σας τις συστήνω ανεπιφύλακτα. Εγώ δηλαδή, αν μπορούσα να φύγω Ιούλιο, θα πήγαινα και Ιούλιο διακοπές. Δυστυχώς δεν γίνεται. We will drink him together εδώ. Τώρα. Παντρεύτηκε, λέει, το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο. Η Γαλλίδα, το μοντέλο από τη Γαλλία, Τιλέν Μπλοντό, η οποία είχε στεφθεί σε ηλικία μόλις 6 ετών το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Έχει μεγαλώσει τώρα, έτσι δεν παντρεύτηκε στα 6, προς Θεού. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Μπεν Ατάλ, σε μια τελετή στο Παρίσι. Και τώρα αυτό ξεκινάει όλη την ιστορία, τη συζήτηση. Μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, αντικειμενικά ότι κάποιος είναι ο πιο όμορφος στον κόσμο? Δεν μπορείς, γιατί η ομορφιά είναι υποκειμενική. Έχεις ένα φίλο, σου λέει, καλά τα έφτιαξα με ένα μωρό. Δεν μπορείς να φανταστείς, μιλάμε τώρα μοντέλο. Μοντέλο, ρε μεγάλε, ναι. Φοβερή, άμα τη δεις θα σου πέσουν αυτά. Και τη γνωρίζεις και λες, αυτή είναι το μοντέλο που μας έλεγε. Ή το αντίστροφο, σου λέει, φίλη σου, καλά, ο καινούριο, και γνώρισα έναν κούκλος. Και το βλέπεις και είναι το τέρας του Λόχνες. Και λες, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό? Κάποτε μάλιστα είχαν επιχειρήσει το Scientific Standard
9: μάλλον, όχι το site, δεν είναι κανένα περιοδικό, είναι το ότι μέσω επιστημονικών μεθόδων να βρούνε μέσω αναλογιών και τα λοιπά ποιος celebrity είναι ο πιο όμορφος. Και λέγανε ότι είναι η πιο όμορφη είναι η Μπέλα Χαντίντ. Γιατί είχε διάφορες έτσι παραμέτρους και βγάλαν ότι είχε 94,3% ομορφιά, το οποίο είναι και πάρα πολύ, θέλω να πω, ρατσιστικό, σεξιστικό, όλα μαζί. Κάποια στιγμή είχε γίνει ένα γκάλωπ για τους πιο γνωστούς, πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο. Είχε βγει η Audrey Hepburn και η Angelina Jolie. Και μετά είχε βγει κάποια στιγμή η Anne Hathaway. Όλα αυτά βέβαια είναι απλά βοντόβουρτσες, βοντόκρεμας. Κάτι με δόντια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αν σου αρέσει εσένα ο άλλος, τώρα είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα που λέμε. Και η κολοκυθόπιτα βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σε κάποιους δυστυχώς οι οποίοι πρέπει να το κοιτάξουν λίγο, δεν αρέσει. Πάτε, λέει, διακοπές στη Λακωνία, στέλνει εδώ ένας άλλος. Να πάμε, ρε φίλε, να πάμε. Βέβαια, σε ωραία και η Λακωνία. Αυτό ήταν, λέει, πολύ όμορφο από μικρό, αλλά και μεγάλη, πολύ όμορφη κοπέλα, λέει η Μάρθα. Την ξέρετε, βλέπω, την Μπλοντό. Ποιος είναι ο πιο όμορφος Έλληνας celebrity? Για στείλτε μου εδώ στο galaxy92.gr ο πιο όμορφος και πιο όμορφη. Να κάνουμε ένα γκάλωπ να δούμε ποιον θεωρείται όμορφο και όμορφη. Τώρα μην μου γράφετε τίποτα εσύ και τέτοια. Εντάξει, δεν τα πιστεύω ούτε εγώ, έτσι. Για να με καλοπιάσετε.

Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Λοιπόν, μου γράφετε εδώ κάποια πράγματα για όμορφο celebrity. Λέει τα Ανιμανίδης Οικονομάκου. Πάει αυτή, τη χάσαμε. Ο Σνίκ και η Μαριάννα Ντούβλη. Λέει αυτός ο δώρος. Η Κάτια Ζιγούλη και ο Σάκης Ρουβάς. Λέει εδώ, λέει άλλος. Οι πιο όμορφοι είναι αυτοί που έχουν όμορφη ψυχή. Έλα τώρα, δεν θέλω τώρα τέτοια κλισέ, πραγματικά. Ο Παναγιώτης λέει: εγώ και η γυναίκα μου η Αλεξάνδρα. Σωστός. Σιγά μην είσαι εσύ, λέει: είμαι εγώ, είμαι ο πιο όμορφος. Παιδιά, σωστό είναι. Και αυτό λοιπόν, κάπου εδώ ο λιγότερο όμορφος από όλους σας χαιρετάει. Βαγγέλης Χαρισόπουλος πάλι αύριο εδώ στις 6. Ακολουθεί ο Μέμος Κοένα. Περάστε μια πολύ ωραία Τρίτη. Δροσερή όσο γίνεται. Προσέξτε λίγο, ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα. Μην βγαίνετε σε τίποτα ήλιους ή κάνετε τίποτα ταρζανιές. Βλέπω κάτι τύπους που τρέχουν 3 ώρα το μεσημέρι, πάνε κάνουν τζόγκινγκ. Λοιπόν, λίγο προσέξτε σιγά σιγά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί και πως όταν οι άλλοι μιλάνε για εκείνους είναι πάντα με καλά λόγια? Αυτό δεν είναι τυχαίο και θα σας αποκαλύψω δύο βασικά μυστικά για το πώς το καταφέρνουν. Και αν τα βρείτε χρήσιμα, μπορείτε από σήμερα κιόλας να τα υιοθετήσετε κι εσείς, ώστε να βάζετε συστηματικά το θεμέλιο καλών σχέσεων στη ζωή σας. Στο νούμερο 1, δείξτε ενδιαφέρον για τον άλλον. Όταν γνωρίζετε κάποιον, είτε σε φιλικό, κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον, φροντίστε να του δώσετε χώρο να μιλήσει για τον εαυτό του. Κάντε ερωτήσεις που του δίνουν την ευκαιρία να σας περιγράψει οτιδήποτε θέλει να μοιραστεί. Παράλληλα, αποφύγετε να υπερβάλλετε στη δική σας αυτοπροβολή και αφήστε τα δικά σας προσόντα και επιτυχίες να φανούν στην πορεία μόνα τους. Στο νούμερο 2, κάντε το με αυθεντικότητα. Το ενδιαφέρον σας για τον άλλον θα σας κάνει ελκυστικούς και ευχάριστους μόνο όταν είναι αληθινό και όχι μια τεχνική που χρησιμοποιείτε για να αρέσετε. Φροντίστε να ακούτε τον άλλον με προσοχή όταν σας μιλάει, ώστε η μεταξύ σας σύνδεση να είναι άμεση και αληθινή. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
0: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
0: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Εύμπος.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη μέρα της εβδομάδας, παιδιά. Τελευταία, τελείωσε και ο Ιούνιος. Να φύγει, να έρθει ο Ιούλιος. Μήπως είναι και καλύτερος. Είμαστε εδώ πέρα στο κέντρο της μουσικής. Καλώς σας υποδέχομαι. Για σήμερα σας έχω έναν υπέροχο διαγωνισμό από την Basic Air της Εύβοιας. Έχω προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής να πάμε να ονειρευτούμε και να χορέψουμε. Τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά. Το έχω πει. Είμαι ο Μέμος Κουέν και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε εγώ και εσύ μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
6: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και με τέτοια ζέστη μου θέλετε δροσκές. Μου θέλετε δροσκές, αλλά και θέλετε στο ντουζάκι σας και ένα ωραίο προϊόν καθαρισμού. Σας το έχω. Η σειρά Basic Care της Eubos προσφέρει αποτελεσματικό καθάρισμα χωρίς να βλάπτει την επιδερμίδα, ενώ ταυτόχρονα, παιδιά, την ενυδατώνει. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι. Είναι ιδανικό για δέρμα μη ανεκτικό στο σαπούνι. Χωρίς μικροπλάσματα, κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Η σειρά Basic Care της Eubos κυκλοφορεί σε δύο χρώματα με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Για να διεκδικήσετε σήμερα που κληρώνει αυτό το super set πακέτου Basic Care της Eubos, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο studio παπάκι galaxy92.gr, γράψτε μου Basic Care Eubos και να δεις. Σήμερα στις 12 εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα, παιδιά, τι έγινε στη Γαλλία, τι έκανε ο Υπουργός Εργασίας, αυτό το φιντάνι καταπληκτικός, βλέποντας τη ζέστη, τον καύσωνα το μεγάλο που δεν κανονικά δεν προκύπτει, δεν είχε γίνει χρόνια, δεκαετίες δεν υπήρχαν τόσες ζέστες, να είχαν σφίξει αυτές οι ζέστες. Λοιπόν, σου λέει, για όλους τους εργαζόμενους στη Γαλλία μπορούν κάλλιστα να πηγαίνουν στο γραφείο τους, όχι μόνο με το παντελόνι μέχρι κάτω και να σκάει, και να υδρώνει το ποδάρι. Όχι, μπορούν να πηγαίνουν και με βερμούδα, να ρίζεται το πόδι, να έχει μια δροσά, ρε παιδί μου. Αλλά να ξέρεις όμως, δεν είναι επιτρεπτό, λέει ο Υπουργός Εργασίας στη Γαλλία, να είναι κακοραμένες οι βερμούδες. Πρέπει να είναι καλοραμένες. Τώρα, βάλ το εσύ, τι σημαίνει αυτό, αυτά τα μοντέρνα που είναι με τις πιτσιλιές, οι βερμούδες, που έχουν κάτι κρόσια, αυτά που τα πληρώνεις τα κρόσια, που είναι έτσι, καταλαβαίνεις. Όχι, δεν τα θέλει ο Γάλλος. Αυτά είναι για τους υπόλοιπους, εδώ, για εμάς τους Έλληνες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και μόλις επιστρέψω εγώ εσένα, θα σε πάω Μέγαρο.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

εδώ μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στον Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κουέν και όπως υποσχέθηκα θα σε πάω Μέγαρο στις 9 η ώρα την Παρασκευή. Μια υπέροχη βραδιά στον κήπο του Μεγάρου με το Δημήτρη Καλατζή. Σε μια υπέροχη βραδιά για να τη διεκδικήσεις τι πρέπει να κάνεις, στείλε μου μήνυμα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Γράψε μου Μέγαρο και διεκδίκησε αυτή τη διπλή πρόσκληση να πας με τον άνθρωπο που αγαπάς. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με μουσικές στον Galaxy 92 που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Είναι μεγάλη μέρα σήμερα γιατί γιορτάζει ο Άγιος Θεοβάλδος. Και γιατί είναι μεγάλη μέρα ο Θεοβάλδος? Γιατί είναι ο Άγιος μας? Διότι είναι προστάτης των Εργένιδων και των Καρβουνιάριδων. Μεγάλη χάρη σου, Άγιε Θεοβάλδε. Δεν είναι μόνο των Εργένιδων, είναι προστάτης των αγροτών, των υνοπαραγωγών, των παπουτσάδων, των κατασκευαστών ζωνών, των καρβουνάδων, των Εργένιδων μεταξύ άλλων. Αυτών που έχουν πυρετό, αν έχετε πυρετό, να κάνετε προσευχή στον Άγιο Θεοβάλδο. Και είναι ο Άγιος που προστατεύει από τις κρίσεις πανικού. Σοκ! Το ξέρατε σε αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Θεοβάλδο. Παιδιά, μεγάλη χάρη του. Θα πάω να ανάψω ένα κερί μετά για όλα αυτά.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Λίγο πριν τις 12, τέλος και για σήμερα. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Στο Galaxy 92 ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
8: Ψάχνει στα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και τώρα 2 ώρες μουσικής, κουβέντας και μικρής απόδρασης από ό,τι σας κυνηγάει κάθε μέρα. Galaxy 92. Ξεκινάμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Είδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ. Μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα, κάποιος κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Δεν του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλα. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί, δηλαδή, τους ακούς που ακούς να βγάζεις και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλος πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότος αεροπλάνο. Και είναι ο άλλος. Ναι. Πες και ένα όχι ρε φίλε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Εδώ είμαστε πάντα μαζί, είναι η δεύτερη ώρα μας, τον Galaxy 92. Για όλους εσάς που δουλεύετε, για όλους εσάς που φαίνεται ότι δουλεύετε ή που δουλεύετε κάποιους κάνοντας ότι δουλεύετε. Μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στράτου. Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος όταν το έχεις στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνεις μέσα μέχρι να πιάσεις το κλιματιστικό, καίγεσαι. Είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί? Για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram, στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Γάλαξη 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται τη δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Γάλαξη συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Γάλαξη 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
0: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Είναι μεγάλη μέρα σήμερα γιατί γιορτάζει ο Άγιος Θεοβάλδος. Και γιατί είναι μεγάλη μέρα ο Θεοβάλδος, γιατί είναι ο Άγιος μας, διότι είναι προστάτης των Εργένιδων και των Καρβουνιάριδων. Μεγάλη χάρη σου, Άγιε Θεοβάλδε. Δεν είναι μόνο των Εργένιδων, είναι προστάτης των αγροτών, των υνοπαραγωγών, των παπουτσάδων, των κατασκευαστών ζωνών, των καρβουνάδων, των Εργένιδων μεταξύ άλλων, αυτών που έχουν πυρετό, αν έχετε πυρετό, να κάνετε προσευχή στον Άγιο Θεοβάλδο. Και είναι ο Άγιος που προστατεύει από τις κρίσεις πανικού. Σοκ! Το ξέρατε σε αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Θεοβάλδο. Παιδιά, μεγάλη χάρη του. Θα πάω να ανάψω ένα κερί μετά για όλα αυτά.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

Καταρχάς να ξεκινήσουμε με την είδηση της ημέρας ότι δεν, ευτυχώς, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν υπάρχουν θύματα. Σε αυτή την ιστορία που έγινε στα Πετράλωνα, που έπεσε μια οικοδομή, ένα τετραόροφο, λένε ότι έγινε εξαιτίας κάποιων έργων που γινόταν στο δίπλα οικόπεδο. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι λεπτομέρειες. Το θέμα είναι, η βασική είδηση είναι ότι δεν είχαμε ευτυχώς θύματα. Κατά τα άλλα, αν κινείστε στην Πειραιώς, εκεί στο ύψος του Κεραμικού, λίγο πριν φτάσετε δηλαδή κοντά στον Μπενάκι, στην άνοδο ενδέχεται να έχετε κάποια μικρή καθυστέρηση. Κατά τα άλλα, είναι μια μέρα που το θερμόμετρο έφτασε τους 36. Πράγμα που σημαίνει ότι μπαίνουμε για τα καλά στις ζέστες τώρα. Μπορείς στη θάλασσα, αν μπορείς. Που και εκεί δεν είναι να κάτσεις τώρα πολλή ώρα, έτσι. Γιατί μπαίνεις, βουτάς, φεύγεις. Αντίο σας, δηλαδή σε μια σκιά, γιατί αλλιώς θα ψηθούμε. Μέχρι τις 6 στο μικρόφωνο και τη μουσική του Galaxy 92, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

0: μέρα του κοινοβουλευτισμού, η μέρα των αστεροειδών, και γιορτάζουν η Αποστολία και ο Απόστολος. Αν ονομάζεστε έτσι, χρόνια σας πολλά. Αν έχετε κάποια Αποστολία ή κάποιο Απόστολο στο περιβάλλον σας, να τίνει να τον χαίρεστε. Τελικά το χειρότερο μπορεί να σου κάνει κάποιος είναι, δεν ξέρω, το ζω εδώ και περίπου μία ώρα, είναι, ξέρετε ότι το έχω πει αρκετές φορές, ότι ήμουν ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας της Γερμανίας. Εν τω μεταξύ, γινόταν η σχετική καζούρα και τα πειράγματα εδώ μέσα, και από χθες που είχαμε βάλει και στοίχημα μία τσίχλα εν τω μεταξύ, το χειρότερο που μπορούν να σου κάνουν δεν είναι να σε κοροϊδεύουν και να γελάνε, είναι να μην σου λένε τίποτα. Έλα, τι έγινε, καλά όλα? Και λες τώρα θα μου το πει, να μην στο λέει. Στο τέλος αναγκάζεσαι και κοροϊδεύεις εσύ τον εαυτό σου για να υπάρξει μία κάποια εκτόνωση. Paul McCartney, Hope of Deliverance, σε λίγο στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

τω μεταξύ μπορεί να πει κανείς ότι η Σακίρα έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο εργολαβία τα Μουντιάλ. Πόσα Μουντιάλ είναι τώρα που ακούγονται τα τραγούδια της? Ήταν ωραίο, θυμάστε εκείνο το It's Time for Africa, Waka Waka. Είχε και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Όπω πω, λοιπόν, περαστικά Μάρθα, βλέπω, είναι άμα τώρα με τον καύσωνα πάθεις και οτιδήποτε, είναι πέντε φορές ταλαιπωρία αν λειτουργεί ο καύσωνας σαν μεγεθυντικός φακός. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε 2-10-99-59-970, στούντιο παπάκι galaxy92.gr, στο Instagram του Galaxy92, Galaxy92FM μονοκόμματο. Βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Θα έχουμε ένα διαγωνισμό μέχρι τις 6 και κατά τα άλλα εσείς που ακούτε online έχετε το κουτάκι που στέλνετε το μήνυμά σας πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 90. Λες και ήταν διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικό πλανήτη, σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Με το που άλλαξε Millennium, δεν ξέρω, βαλθήκαμε να αλλάξουμε. Gina G, αν θυμάστε, τι άμα, ακούστε δυνατά.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ. Μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα, κάποιο κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Δεν του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλο. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί δηλαδή. Τους ακούς που ακούς να βγάζεις και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλος πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότος αεροπλάνο. Και είναι ο άλλος. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Όπως φαντάζομαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα Σουηδό να πει, ξέρω εγώ, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μας, άμα δεν το συνηθίσεις, μετά πάει η γλώσσα σου. Αλλά λόγω χάρη, όταν χρειαζόταν στην αρχή να παρουσιάσουμε τραγούδια τώρα της Αγνέθα Φέλτσκοκ, ήταν λίγο έτσι στριφνό. Είναι κάποια ονόματα καλλιτεχνών που για εκείνους είναι πάρα πολύ απλό. Αγνέθα Φέλτσκοκ, αλλά να το πεις με την πρώτη, είναι λίγο δύσκολο. Στους αθηναϊκούς δρόμους τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα τώρα στην παραλιακή. Ξεκινώντας από τον Κηφισό και φτάνοντας μέχρι το κέντρο του Πειραιά, εκεί να περιμένετε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, όπως επίσης και από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Κηφισίας Μεσογείων ανοίγουν, κλείνουν, ανοίγουν, κλείνουν. Θέλουν αρκετή υπομονή. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό, από το Γέρακα μέχρι περίπου το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι, ο Δέκη Φυσός ανεβαίνοντας στο ύψος του Ταύρου, μετά ανεβαίνοντας με την Ιερά Οδό λίγο πριν, λίγο μετά, μετά πάλι ανεβαίνοντας στο ύψος του Γαλατσίου και κατεβαίνοντας στο λίγο πριν και αρκετά μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Κατά τα άλλα και οι περιφερειακοί δρόμοι τώρα θέλουν αρκετή υπομονή και θέλουν βέβαια και αρκετή προσοχή.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε και διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ συνεχίστε να στέλνετε τα μήνυματά σας. Το καλό μεσημέρι. Δεν λέω καλησπέρα. Δεν έχω μάρκια, καλησπέρα. Αυτή είναι η Maroon 5. Μετά λέω ένα No Doubt. Για να κλείσουμε την ώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε μια εβδομάδα στα κόκκινα. Σήμερα έφτασε μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία. Για αύριο ετοιμαστείτε για 36. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ζούγκλας, το έχει γυρίσει. Σήμερα μάλλον έχουμε βορειά, βόρειο-ανατολικό άνεμο. Αύριο το γυρίζει σε νοτιά. Μετά συνεχίζει ο νοτιάς και την Πέμπτη και πάει 37. Την Παρασκευή 36 και μετά που έρχεται Σαββατοκύριακο βέβαια. Είναι λες και έχει κάνει, λες και βάζει σημάδι. Πέφτει 33. Όχι, 33 είναι λίγοι, αλλά τουλάχιστον ας έκανες το 37 σου το Σαββατοκύριακο να μπορέσουμε να πάρουμε τα μέτρα μας. Αν μη τι άλλο, δηλαδή δεν χρειάζεται να κυκλοφορείς στους δρόμους. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Τα πράγματα ακόμα δύσκολα στους αθηναϊκούς δρόμους. Εύκολα, αν θέλετε, γιατί τώρα όσο πάει πλησιάζουμε και στην περίοδο των διακοπών κάνουμε σχέδια. Αύριο λέμε καλό μήνα. Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Ουσιαστικά έχουμε φάει το ακριβώς 50% του 2026.

0: du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
1: Saint-Esprit, ma main du rabbin, plus jamais ceci.
2: La Via Bell, ναι, σε γενικές γραμμές, ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ να ψάχνουμε θεωρίες συνωμοσίας για ανατροπές σε διάφορα πράγματα που πιστεύουμε. Όπως λόγου χάρη υπάρχει η ομάδα ανθρώπων που τα βάζει με το χώρο της διαφήμισης. Και δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, είναι κάτι που ίσχυε ανέκαθεν. Είναι ένας λοιπόν στο Twitter, δεν υπάρχει περισσότερο να συνηθίσω ποτέ να το λέω X. Στο X τέλος πάντων, ο οποίος το account του είναι Dr. Biohacker. Και αναφέρει τα εξής: για 200.000 χρόνια οι άνθρωποι δεν κοιμώνται για 8 ώρες. Αυτός ο αριθμός του 8ωρου ύπνου εφευρέθηκε, λέει, έτσι τον βγάλανε από την κοιλιά τους, το 1938 σε μια εταιρεία που φτιάχνει στρώματα και λεγότανε μάλιστα Simmons Beauty Rest. Αυτοί είπαν ότι πρέπει να κοιμάσαι 8 ώρες, ενώ κανονικά, λέει, ο οργανισμός του ανθρώπου είναι να κοιμάται 4, να ξυπνάει για 2 και να κοιμάται άλλες 4. Αυτό όμως δεν βόλευε τους κακούς, έτσι που αυτό και με τη βιομηχανική επανάσταση που έπρεπε να δουλεύεις 8ωρο και πώς θα γινόταν αυτό, πώς θα το οργανώσουμε, ρε παιδιά. Και έτσι επικράτησε αυτό με τις 8 ώρες ύπνου. Τώρα, ό,τι θέλεις πιστεύεις, έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν εδώ πριν από 200.000 χρόνια, ούτε καν πριν από 100 χρόνια, για να δούμε πώς κοιμόντουσαν τότε. Άλλες τέτοιες που δίνουν στη διαφήμιση είναι το «Μία εικόνα, χίλιες λέξεις», που λένε ότι δεν ήταν κινέζικη παροιμία, αλλά ήταν μότο μιας εταιρείας φωτογραφικών ειδών. Ο Άι Βασίλης που από πράσινος έγινε κόκκινος χάρη σε εταιρεία αναψυκτικών, και το ότι το πιο σημαντικό γεύμα σε μια ημέρα είναι το πρωινό, που το έκανε κάποια εταιρεία που φτιάχνει αυτά τα δημητριακά cornflakes κτλ.
3: Διαφημίσεις.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
11: Δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών μετά τις 30 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεκίνησε η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος επισκευών, τα logistics, η διαχείριση νερού και λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Εθνική επιτυχία χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που εγκαινιάστηκε σε χώρο της ΔΕΘ. Η ΑΔΕΘ έτσι λειτουργία τη χορήγηση ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης, προχωρώντας σε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις των σχετικών διαδικασιών. Οι Έλληνες θα εργαστούν φέτος 179 ημέρες για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, κερδίζοντας μόλις μία μέρα σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με την ημέρα φορολογικής ελευθερίας 2026 του Κέντρου Φιλελευθερών Μελετών.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Χαρατούτε είναι ένα υπέροχο τραγούδι, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Έχει μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να το προσέξεις, δηλαδή να το ακούσεις τυχαία. Λέει την λέξη I come undone και I come undone, δηλαδή το λέει και με τις δύο προφορές πάνω στο ρεφρέν, στο τέλος του ρεφρέν. Δηλαδή I come undone, μετά I come undone. Να μιλήσουμε για το χθες το βράδυ, μια jazz ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου, την Παρασκευή που μας έρχεται, αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από jazz διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Γιώργος Γεωργιάδης και η φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί που το ελληνικό τραγούδι συναντά τη jazz. Σας υπενθυμίζω την Παρασκευή που μας έρχεται στον κήπο του Μεγάρου στις 9 το βράδυ. Και έχω τώρα δύο διπλές προσκλήσεις που θα γίνουν δικές σας. Καταρχάς, άμα θέλετε να ακούσετε πάλι, να δείτε τις λεπτομέρειες μάλλον του διαγωνισμού Galaxy 92 FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο στο Instagram, και εκεί θα τις βρείτε. Κατά τα άλλα, ανοίγετε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάζετε στον παραλήπτη studio παπάκι galaxy92.gr, βάλτε τι να βάλουμε, χθες το βράδυ ή Μέγαρο στο θέμα του email, και από κάτω ένα όνομα και ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Χθες το βράδυ, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτή είναι η Top Loader, Dancing in the Moonlight. Για δύναμωσε το δωράκι και πάμε μαζί όλοι.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος όταν το έχεις στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνεις μέσα μέχρι να πιάσεις το κλιματιστικό, καίγεσαι. Είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί, για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
6: Amazing music.

will always be the way we were. Αυτό δεν γίνεται. Τα πάντα ρί δεν έχουν πει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να περάσει το ίδιο ποτάμι δύο φορές. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος και δεν είναι το ίδιο ποτάμι. Κοίτα τώρα να δεις πώς μερικές φορές, δεν ξέρω, ίσως είναι μόνο για μένα, ίσως είναι και άλλοι. Από ό,τι βλέπω είναι και άλλοι. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν πρωτοέγινε στάρ, έλεγες έτσι, δεν ξέρω, είχε ένα παρουσιαστικό που έλεγες αυτός είναι κακομαθημένο, είναι κάτι, είναι τέλος πάντων. Δεν σου έβγαζε πάρα πολύ συμπάθεια παρόλα αυτά. Και βέβαια στην κλασική με τον Μέση τώρα, ότι ποιος είναι καλύτερος, ο Ρονάλντο ή ο Μέση κτλ. Διαβάζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε δύο φορτωμένα αεροπλάνα με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και γενικά εξοπλισμό όλων των ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων στα θύματα του σεισμού στην Βενεζουέλα. Και ακούγεται ότι βοηθάει γενικά πάρα πολύ κόσμο και ότι είναι πάρα πολύ προσιτός. Σε αντίθεση με τον Μέση που δεν είναι καθόλου προσιτός. Και άμα πάει να τον πλησιάσει κάποιος φαν, γίνεται λίγο έτσι θηρίο. Οι δρόμοι της Αθήνας τώρα είναι σχετικά για την ώρα και την εποχή σε κανονικά επίπεδα. Δηλαδή δεν έχει την πάρα πολύ κίνηση, αλλά δεν είναι βέβαια και άνετα τα πράγματα. Παραλιακή Κηφισός και Φυσίας Μεσογείων, τα δύο κέντρα Αθήνα και Πειραιά, είναι που έχουν το ιδιαίτερο θέμα. Η Αττική Οδός, εκεί στο ύψος, λίγο πριν, λίγο μετά το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα, θέλει λίγη υπομονή. Ένα, λοιπόν, Τουπάκ είπαμε τώρα, Ντουράν Ντουράν μετά και να προλάβουμε και τρίτο για να κλείσουμε την ώρα.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Δυστυχώς σήμερα πολλοί γάμοι βρίσκονται σε φάση χωρισμού. Κι αν εσείς ή κάποιος δικό σας βρίσκεται σε μια τέτοια περίοδο, θα μοιραστώ 5 παγίδες που θα χρειαστεί να προσέξετε. Στο νούμερο 1, αμφιβολία αν θα χωρίσετε ή όχι. Είναι λογικό να τη νιώθετε, γιατί ο χωρισμός είναι μια μεγάλη απόφαση. Όμως για να έχετε φτάσει ως εδώ, υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Στο νούμερο 2, αναβάλλετε το χωρισμό λόγω των παιδιών. Θυμηθείτε όμως πως τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για 2 ήρεμα σπίτια παρά ένα μόνιμο οικογενειακό πόλεμο. Στο νούμερο 3, θα υπάρχουν στιγμές πόνου και πένθους. Ακόμα και αν εσείς έχετε επιδιώξει το χωρισμό, έχετε περάσει πολλά με τον άνθρωπο που ως τώρα ήσασταν μαζί και είναι λογικό να νιώθετε την οδύνη της απώλειας. Στο νούμερο 4, θα πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να ορθοποδήσετε ξανά. Μην περιμένετε πως τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι μια μεγάλη αλλαγή και θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής. Και στο νούμερο 5, θα χάσετε κάποιους φίλους, γιατί θα μοιραστούν. Κάποιοι μαζί σας και κάποιοι με τον πρώην σας. Ενώ κάποια ζευγάρια συνηθίζουν να αποφεύγουν τους χωρισμένους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
0: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
0: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Μια μικρή μπουκίτσα ακόμα από θεωρίες συνωμοσίας και σαν σήμερα το 1908 μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στην Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης, λέει, ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, 12 χρόνια μετά. Αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη και τώρα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα το 1908, έτσι, και άλλοι για επίθεση βέβαια εξωγήινων, μην τους ξεχάσουμε και αυτούς. Λοιπόν, μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Καλέξη 92. Σήμερα είναι Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου και αύριο λέμε καλό μήνα και μπαίνουμε στον Ιούλιο. 37 βαθμοί, 36 σύμφωνα με άλλες προβλέψεις για σήμερα.

0: Κοιτάζοντας πίσω και σε άλλα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, το 1993, σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς προχωράει, λέει, στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος, αν θυμάστε την πολιτική άνοιξη. Επίσης, το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με κύριο αντίπαλό του, τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Εν τω μεταξύ, είμαστε ακριβώς στα μέσα της χρονιάς, οπότε αν είχατε βάλει τίποτα σκοπούς, στόχους κτλ. Για το 2026, τώρα είμαστε στο checkpoint που λένε, είμαστε στα ακριβώς στα μισά. Ό,τι και ναι, θέλεις, έχεις βάλει το προλαβαίνεις. Δηλαδή, κάλιο αργά παρά ποτέ που λένε.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Δεν μετράει η μπλε ταυτότητα. Αν όμως πας να κλείσεις, μπεις στις εφαρμογές και πας να κλείσεις ραντεβού, πέραν το ότι δεν σου βγάζει εύκολα κάποιο κοντινό αστυνομικό τμήμα, δεν σου το βγάζει κοντινά και από χρονικής άποψης. Δηλαδή μπορεί να φτάσει Οκτώβριο, Νοέμβριο και ενδεχομένως και Δεκέμβριο. Κατά τα άλλα, εδώ στο Κάλεξ 92 έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και τη μουσική, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Okay.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Amazing music στο Galaxy 92. Μεταξύ, μιλώντας για προθεσμίες, λίγη σήμερα, ό,τι πρόλαβες να παραγγείλεις από αυτές τις πλατφόρμες, τέλος πάντων, που έχουν τα φθηνά προϊόντα. Αναείδος τώρα πηγαίνει 3 ευρώ. Οπότε θα ανέβουν αρκετά οι τιμές, λογικό είναι. Να δούμε αν θα πιάσει αυτό το κόλπο για να ενισχυθούν οι τοπικές αγορές προφανώς. Πάω Νορβηγία στους Aha, Take On Me. Πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο και πάλι καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.

0: από τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα, κάποτε κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Ναι, του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλο. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι. Και δεν καταλαβαίνει γιατί, δηλαδή, του ακού που ακού να βγάζει και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνει το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλο πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότο σε αεροπλάνο. Και είναι ο άλλο. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Ωραία μελωδία, απλή, σχεδόν παιδική θα έλεγε κανείς, less than zero, και μου είχε χτυπήσει περίεργα ο στίχος που λέει I remember I was your hero, γιατί λένε ότι όταν ερωτεύεσαι βλέπεις, δεν βλέπεις μάλλον τα ελαττώματα του άλλου, και μετά αυτό σιγά σιγά φθήνει στο χρόνο και ενδέχεται να βρεις κάποια πράγματα που σε ενοχλούν. Τώρα από εκεί και πέρα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, μπορείς και όχι. Ελπίζω όταν θα ανοίξουμε πάλι ειδήσεις να μην υπάρχουν οι δύο φωτιές που είναι τώρα σε εξέλιξη στην Κορινθία και στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Έχουν στείλει και 112 και για εκένωση κάποιων περιοχών και στις δύο περιπτώσεις. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι κοντά σας από τις 3 μέχρι τώρα εδώ στον Galaxy 92 και θα τα πούμε πάλι αύριο στα μέσα της εβδομάδας, στην αρχή του μήνα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Θοδωρής Γιαννόπουλος τώρα στο 6-8. Πολύ προσοχή στο δρόμο και καλό κουράγιο με τη ζέστη. Για χαρά.

0: Σόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητη καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

Σαντάνα, εδώ μαζί με τον Ρομπ Τόμας. Αυτό ήταν το Smooth στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα σας, είναι απόγευμα προς βράδυ Τρίτης. Είστε στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Τελευταία ημέρα του μήνα Ιούνι, τον αποχαιρετάμε και οδεύουμε προς το κέντρο, προς τη μέση του καλοκαιριού με την έναρξη του Ιουλίου αύριο. Πάμε παρέα μέχρι τις 8. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας για τη συνέχεια κινηματογραφικό, ερωτικό, ερωτοχτυπημένο πιο σωστά. It must have been love. Αυτή είναι η Roxette.

Τον Λάβα από το Simply Red, όταν εν έτη 2026 πετυχαίνει σειρμό του μετρό που δεν έχει air condition, τότε κλέβεις λίγο αέρα από την κυρία δίπλα σου που έχει τη βεντάλια της, βενταλίζεται και λες πού θα πάει, θα περάσει, θα κατέβω. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και όταν το μάτι πέφτει επάνω σε ωραίο τίτλο βιβλίου που διαβάζει πάλι κάποιος συνοδοιπόρος, κάποιος ο οποίος βρίσκεται μαζί με εσένα στον ίδιο σειρμό. Μιλώντας για βιβλία, έχουμε κάνει τη συλλογή μας για το φετινό καλοκαίρι, για αυτά τα οποία διαβάζουμε στην πόλη, αλλά και αυτά τα οποία θέλουμε να διαβάσουμε στις διακοπές μας. Brian Ferry για τη συνέχεια. Kiss and Tell.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Την επόμενη ώρα έχουμε διαγωνισμό. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Στο site μας www.galaxy92.gr διαθέσιμο. Βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Και φυσικά θυμίζω πως εκεί παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς μας. Αφού πρώτα κάνετε ένα πέρασμα και ένα like στο official account του Galaxy92 στο Instagram. Galaxy92FM, αυτό είναι το official account. Βλέπετε ποιος διαγωνισμός σας ενδιαφέρει, ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν. Και τρέχετε με τη μία στο site και δηλώνετε συμμετοχή πέραν των στιγμών που εμείς σας το ανακοινώνουμε στον αέρα. Για τη συνέχεια, τραγούδι το οποίο κάθε καλοκαίρι πρέπει να το ακούσεις, θες να το ακούσεις. Αυτή είναι η Madonna, αυτό είναι το Holiday. Εν αναμονή κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ. Μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα, κάποιο κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Δεν του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλο. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί, δηλαδή, τους ακούς που ακούς να βγάζεις και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλος πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότος αεροπλάνο. Και είναι ο άλλος. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy στους 92 ακριβώς. Την ίδια σκέψη κάνουμε. Εύχεσαι όταν περπατάς στο κέντρο ή γενικότερα στο δρόμο και σκάει αυτή η σταγόνα πάνω στο κεφάλι σου και λες ναι, οκ, okay, είναι από τα air condition που τρέχουν. Εύχομαι τουλάχιστον να είναι καθαρό αυτό το νερό. Που τις περισσότερες φορές από τα air condition καθαρό είναι, αλλά μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι προέρχεται από τις εξωτερικές μονάδες και δεν είναι από κανένα βρώμικο μπαλκόνι, σου παίρνει μερικά δευτερόλεπτα. Μιλώντας για δευτερόλεπτα, 7 seconds, you should endure και η αγαπημένη μου Nene Cherry. Στην Ελλάδα το λέμε you should endure, you should endure είναι κανονικά το όνομά του. Πάμε παρέα μέχρι τις 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα, καλησπέρα σας. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Αρχίζεις και προβληματίζεσαι όταν έχεις κλείσει διακοπές σε κάποιο ορεινό προορισμό και σου έχουν ανακοινώσει πως το κατάλημα δεν έχει air condition, γιατί εδώ έχει δροσιά, δεν το έχεις ανάγκη. Αν φέτος πρόκειται να αλλάξει κάτι, έχει γυαλίσει το μάτι μας με την κλιματική αλλαγή, με το πόσο ψηλά φτάνουν πια οι θερμοκρασίες. Και εκεί που σου λένε πως μην ανησυχείς, το βραδάκι εδώ στο βουνό, μέχρι και επικεί κουβέρτα θέλεις. Λες, κοίτα να δεις φέτος, μήπως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και λες, μήπως να τσιμπήσω τον μίνι ανεμιστήρα που έχω στο σπίτι, να τον πάρω μαζί μου. Τέτοιες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας. Πάμε λοιπόν παρέα μέχρι τις 8. Στο επόμενο ημίωρο θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αυτό είναι η Kylie Minogue με το Confide in Me, η οποία τελικά δεν αποκάλυψε αν πρόκειται να συμμετέχει στο νέο άλμπουμ της Madonna που κυκλοφορεί όσο νούπο. Δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ να την δω να έχει μία συμμετοχή. Εν τω μεταξύ, στον Graham Norton, όταν εμφανίστηκαν και οι δύο, βλέπεις, βρε παιδί μου, η Kylie, πως έχει κάνει τις σωστές κινήσεις στο πρόσωπό της. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Και από την άλλη πλευρά, βλέπεις τι κινήσεις έχει κάνει με την δύναμη και τις ευλογίες της πλαστικής χειρουργικής, του Botox, πες το όπως θες, η Madonna. Κάνεις μια σύγκριση αναπόφευκτη. Για τη συνέχεια, Die With A Smile, Bruno Mars και Lady Gaga.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μάγκα των Galaxy στους 92 ακριβώς. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback, ετοιμάσου για σύντομο προθετικό μήνυμα και διαγωνισμό. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή πιο άλλου του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες Epic Pizzas. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά που σου έχω. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο 9 ευρώ και 50 λεπτά. Studio Παπάκι Galaxy92.gr. Διεκδικείτε τώρα μία Pizza Caesars, μία γερμανική πίτσα και μία σαλάτα Asian. Studio Παπάκι Galaxy92.gr. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Who can it be the winner? Who can it be now για τη συνέχεια? Men at Work.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος όταν το έχεις στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνεις μέσα μέχρι να πιάσεις το κλιματιστικό, καίγεσαι. Είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί, για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Robin, remember the promise you made. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Ραδιοφωνικά, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6, διαζώσεις σε λίγη ώρα από τώρα στην ταράτσα του Κουζίνα. Παιδιά, οι επισκέπτες από το εξωτερικό τη λατρεύουν την ταράτσα. Έχει μία θέα, πραγματικά. Και εγώ που είμαι εκεί τόσα χρόνια, τσιμπάω ρε παιδί μου, δηλαδή κρεμάω σαγόνι, λέω τι ομορφιά είναι αυτή, πόσο τυχεροί είμαστε. Ναός του Ηφαίστου, Ακρόπολη, μουσικές ο υποφαινόμενος, νέο ολοκένουργιο καλοκαιρινό μενού. Τα λέμε από κοντά, για όσους σας βγάλει ο δρόμος, έχετε κάνει κράτηση στην ταράτσα του Κουζίνα, Αδριανό 9 στο Θησίο. Πολλά πολλά φιλιά, καλό βράδυ.

0: Διαφημίσεις.
1: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ. Μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα, κάποτε κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Ναι, του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλα. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι? Και δεν καταλαβαίνει και τι, δηλαδή. Του ακού που ακού να βγάζει και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνει το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλο πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότο σε αεροπλάνο. Και είναι ο άλλο. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλίουπολη, omasushibar.gr.

0: θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θεατροδόρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
1: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
1: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα, κάποιος κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Δεν του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλο και κάνουν αυτά τα ναι. Τι, και δεν καταλαβαίνεις γιατί δηλαδή. Τους ακούς που ακούς να βγάζεις και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλος πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότος αεροπλάνο. Και είναι ο άλλος. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: I've got.
1: Okay.
2: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος όταν το έχεις στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνεις μέσα μέχρι να πιάσεις το κλιματιστικό, καίγεσαι. Είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί? Για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
1: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ. Μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα, κάποιος κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Ναι, του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλο. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι? Και δεν καταλαβαίνει και τι, δηλαδή. Τους ακούς που ακούς να βγάζεις και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλος πάρα πολύ. Ακούγεται αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότος αεροπλάνο. Και είναι ο άλλος. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.
6: Viola, let me see you dance, Viola.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Σπινόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.